0: Μουσείου Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

το σιρτάρι, χρόνια τώρα ξεχασμένη. Ήταν ένας Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζα σάλι.

0: ξεφύγεις να χαθείς. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

Άνοιξε σκέψη τα φτερά να ξαναταξιδέψει. Εσύ που στράτες δεν δηλιάς, καιρός δεν σε τρομάζει. Κι ούτε και ντολαντίζεσαι ποτέ σου στα διχάλια. Και βγαίνεις σε γκρεμούς κοφτούς με δίχως καλεράκια. Και σου πατίζεις σε κορφές πάλους κι ανείς δεν είναι. Που πόδια δεν επάτησαν, μάθια δεν συντηρούνε. Και κατεβαίνεις χήματα χαλικερές πλαγούρες. Που άνθρωπος δεν εστήλωσε για να τις προπατήξει. Κι εν όμως δεν ευρέθηκε να σου τα παγορέψει. Κι ούτε τυχιά σας σταίνουνε κι όπου κι αν θες θα φτάξεις. Κι όλο τον κόσμο ρέμπεσε μα ακόμη και πιο πέρα. Έτια πιο πέρα σου ζητώ να πας εσύ για μένα. Να βγεις στα γκάλες του ουρανού, στα νέφαλα από πάνω. Να δεις πως ύπλαθε ο Θεός εκείνα τα λιμέρια. Κι αν εφυσά γλυκής καιρός σε τούτους σας τόπους. Να δεις αν έχει όμορφα περβόλια μυρισμένα. Πρασές, λουλούδια χαμωτά, δέντρα μπεγετισμένα. Να δεις αν έχουνε ανθόοι λεμονιές απάνω. Κι αν είναι με τους αροδαμούς οι ελιές περιχυμένες.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
3: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
4: 6974 760 708.
3: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
5: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: In
8: Alumin.
11: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Κοντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: πάντες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
12: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
13: 6974-760-708.
12: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
13: Ήγε το στέκι του καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
11: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο αποσμίγουμε και κάνουμε παρέα. Πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
12: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Cars, όπως πάντα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
9: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 2-10-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
9: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
10: Καλησπέρα σε όλους σας.
11: Ηλίας Χορευτάκης.
10: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
11: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
12: Σαν ξένο ρούχο σε φορώ και τρέμω μη σε δω.
11: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
12: Είχα φτερά και τα άνοιξα.
11: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 2156 21 642 και ομαλός.gr.
12: τυραννάει η σκέψη σου.
11: Ο Μαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρο Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
16: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
17: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Όπα, είπα λέω. Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε.

Σήμερα είναι Τετάρτη, 3 του Ιούνιου. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και δύναμη έχουμε και κουράγιο έχουμε, οπότε δεν το βάνουμε κάτω. Θέμε την πίτα ολάκερη λέει και το σκύλο μας χορτάτο. Μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Και κι όνα με γρικάτε και έχω όρεξη και είμαι αισιόδοξος και λέω ότι όλα θα πάνε καλά. Λέω επίσης και το λέω πάρα πολύ καιρό ότι η σημασία σε αυτή τη ζωή δεν έχει πόσες φορές θα πέσουμε κάτω, αλλά πόσες φορές θα βρούμε τη δύναμη να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Δήμητρα. Ποιος είναι Δήμητρα πρωί-πρωί? Ο κύριος Νίκος Κατσικανδαράκης. Καλημέρα λοιπόν στη Δήμητρα και στον Νίκο τον Κατσικανδαράκη. Η Δήμητρα είναι εδώ και σήμερα, ρυθμίζει τους ήχους, απαντά στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Κάντε τον κόπο φίλες και φίλοι και εσείς που δεν τάχετε πολύ καλά με τα τηλέφωνα, πάρτε 210-51-22-159 και πείτε μας τη δική σας καλημέρα. Η Δήμητρα θα σας την ανταποδώσει με χαμόγελο και αισιοδοξία. Είπαμε, λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Καλημέρα στη Μεθοδία μας. Μεθοδία, καλημέρα. Καλημέρα στο Ηράκλειο, στη Μεθοδία Κεφαλογιάννη, στην εξαίρετη μαντιναδολόγησα της εκπομπής μας. Καλημέρα στο Γιώργο τον Νταχμιτζάκη, που λέει καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα στη Χρυσούλα την Κουτσάκη, που λέει καλημέρα κύριε Γιώργο σε όλους σας, καλή εκπομπή με υγεία και μια όμορφη χαρούμενη Τετάρτη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο δικό μας συνεργάτη, το Μένιπο, το Ζαφυριάδη. Καλημέρα στο Γιάννη, το Γκελάκη, εκεί στη Φιλίππους, στον Αποκόρονα. Και να του πούμε θερμά συγχαρητήρια για το γιο του που πήρε αστέρι. Ναι Γιάννη, έτσι είναι. Έτσι είναι. Όταν παίρνει το κοπέλι μας αστέρι, πρέπει να του δίνουμε συγχαρητήρια. Όχι του κοπελιού, του μπαμπά. Ε, κοπελιού θα τα δώσεις εσύ. Εγώ τα δίνω στον μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα μας στο Γιώργη το Βογιατζάκη που λέει καλημέρα Γεώργιε και καλή εκπομπή με την παρέα σου και περαστικά. Ούλα είναι μρε Γιώργη περαστικά μρε, δεν υπάρχει πράγμα που να μην είναι περαστικό όταν έχεις καλή διάθεση, όταν έχεις χαμόγελο και όταν είσαι άνθρωπος αισιόδοξος πάνω απ' όλα, η αισιοδοξία. Λοιπόν, καλημέρα στην αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη. Όπα είπα λέω, καλημέρα στη Βαγγελιώτη Βασάλου που δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο και βλέπω αναπάντητη κλίση. Πώς το λέει το τραγούδι, αναπάντητες κλίσεις παντού. Ναι, λοιπόν, μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να πούμε στο Γιάννη το Χαλκεδάκη, τον Κουζουλέοντα, στο Γιώργη τον Κουκουράκη, τον Άρχοντα, τον Καριστινό που είναι από την Τουρλωτή Σιτίας, αλλά μεγαλουργεί στην Κάριστο. Γιώργη μου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε σένα. Καλημέρα μας στο Μανούσο τον Κούντουρο, στην Ασίγωνιά. Όπα είπα λέω, όπου να είναι θα έρθει και ο Γιώργης ο Κουκάκης Μανούσο να πιείτε τον πρωινό σας καφέ. Καλημέρα στην Παιανία, στη Ματίνα τη Χριστέα. Καλημέρα στο Σάκη τον Καλαμαθιανό, εκεί και στο Δημήτρη και στον Σύφη και στον Μάρκο το Φουντοραδάκη στο Κρεοπολείο Φουντοραδάκη στην Παιανία. Καλημέρα στη Σοφία τη Λοΐζου. Πού είσαι Σοφία? Ποιος ξέρει που είσαι τώρα τέτοια ώρα, ε? Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Καλημέρα στην αρετή μας, την αρετή, την Αιωνάκη μάλιστα. Καλημέρα στον πρόεδρο των προέδρων, τον Μανώλη τον Πατεράκη και στον Ζαχάρη τον Καμπουράκη που είναι αντιπρόεδρος, ε? Αντιπρόεδρος στο Ηράκλειο, γιατί η Ομοσπονδία σε κάθε νομό έχει και ένα αντιπρόεδρο. Τώρα στην Αθήνα ποιο έχει αντιπρόεδρο, ε? Ζαχάρη Καμπουράκη, στην Αθήνα μόνο δεν έχετε βάλει αντιπρόεδρο. Θα βάλετε το Γιάννη τον Περάκη. Αλλά έχει πολλά ο Γιάννης. Πού να τα πρωτοπρολάβει και αυτός ήταν αγενή. Αντώνη Μητυλινάκη, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη
από Τσιβόρους, από το Ηράκλειο. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, που πρέπει λέει την καλημέρα του από την Κάτω Σίμη. Μάλιστα, Κάτω Σίμη τώρα είναι στη Σίμη εκεί στη, που είναι στη Ρόδο ή στη, στο Ηράκλειο στη Σίμη. Η Κάτω Σίμη, παίρνουμε τον Μπάμπη να κατέμε και εμείς, ίντα γίνεται. Μαρία Περάκη, Περάκη Γεραρχάκη, γιατί είπαμε είναι αδερφή του Τάσο, κόρη του Γεράρχο, οπότε να πούμε την καλημέρα μας και στον Τάσο το Γεραρχάκη και στην Σία του, εκεί στο πέραμα του Μιλοποτάμου, στο Πάλε Ποτέ Κρατεό Καφέ Αμάντα. Ναι, λοιπόν, στο Δημήτρη τον Κακουράκη δεν είπαμε ακόμη την καλημέρα μας, που μας επέμπει όπως κάθε πρωί τη ρήμα του, να τη δούμε και να την πούμε, γιατί καλημέρα και στη Στεφανία μας,

0: ή της εποχής η σκύλη. Όπα! Πώς το λέει ο Παπουτσάκης, τον Ερίκο το σκύλο μου λέει, μόνο, αυτό, μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Δημήτρης ο Κακουράκης, και είναι και στα σοβαρά, είναι και εις τα αστεία, τσι σκύλους να τσιπιένομαι και εις την εκκλησία. Αυτό είναι παράνομο, παίζει μεγάλο ντόρο, να πιένεις με το σκύλο σου στον ιερό το χώρο. Η φύση το έκαμε κι αυτό, οι σκύλοι να βρωμούνε, και τσιθωρώ και τσιφαστούν, στο στόμα τσιφυλούνε. Το σκύλο να τον αγαπάς και να τον προσέχεις, σαν ζώο κατοικίδιο στο σπίτι σου να έχεις, και όχι να τον εβαστάς παντού όπου τζαμπιένεις, σαν το κοπέλι το μητσό, να το πιεροφέρνεις. Να υπάρχει μια εξαίρεση, άνθρωπος από σκύλο, όσο και να τον αγαπάς και να τον έχεις φίλο. Αυτά είχα να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, το πώς αλλάξαν οι καιροί και πώς περνούν οι σκύλοι, που τη βδομάδα τρώγανε μονάχα μια ημέρα του πέτας ξεροκόμματο και το πιάνε στον αέρα. Καλή εκπομπή και τα χιά το πρωί, πρώτα ο Θεός, τα ξαναλέμε. Δημήτρη Κακουράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τη Χαρούλα τη Μεταξάκη που έστειλε τη δική της καλημέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Χρήστο το Γεωργόπουλο, στην Ευαγγίνα μας από το Ρέθυμνο. Ποιον, το Μανώλη το Μπικάκι, όπα, εκεί, στα Χανιά, στα Χανιώτικα, την Παγώνα μας, το Άνω Βαλσαμόνερο. Καλημέρα Παγώνα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Θα πούμε κι άλλες καλημέρες μετά. Α, να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Πιλωτίνα μας και να την καλέσουμε, γιατί όπου να είναι θα έρθει ο καφές της. Οπότε να μην κρυώσει, γιατί είναι ζεστός. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Το ρολόι δείχνει 21 λεπτά μετά τις 8 και είναι Τετάρτη 3 του Ιούνιου του 2026. Είμαστε φίλες και φίλοι στην 23η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 154 μέρες και απομένουν ακόμη 211. Ο ήλιος βγήκε 4 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, δηλαδή πριν από 2 ώρες και 17 λεπτά, μια και τώρα έχουμε 8:21, και θα μας αποχαιρετήσει 43 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Σελήνη 18 ημερών, για όσους ενδιαφέρονται. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μονό αριθμό, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και στο Εύανδρο Κυπαρίσι, είναι 22 βαθμοί Κελσίου. 21 έχουμε στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, 19 έχουμε στην Παλιόχωρα, 19 έχουμε και στο Σπύλι, 19 στο Αυρακόντε, 18 στον Αχεντριά του φίλου μας του Νικήτα, του Φιλιππάκη, 20 στο Θράψανο του Νίκου του Κωστάκη, 20 και στους Άγιους 10 του Ηλία του Φανουράκη του Κουρσάρου, 21 στη χώρα των Σφακίων, 20 στα Ζωνιανά, 20 λοιπόν στα Ζωνιανά, 21 στην Ιεράπετρα, 21 και στον Άγιο Μάμα, 22 στις κορφές Μαλεβιζίου, 19 στην Κάντανο, 21 στη Σιτία, 21 στη Σαντορίνη, 13 στο Μόναχο και 19 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Μάλιστα, για πάμε τώρα να δούμε και το εορτολόγιο που λέει Λουκυκλιανού, μάρτυρος Λουκυλιανού, έχει δύο λάμδα γι' αυτό τον μπέρδεψα, Λουκυλιανού μάρτυρος, Παύλης μάρτυρος. Και όμως σήμερα γιορτάζει, λέει, η Ιέρια και η Ιπατία, ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Μάλιστα, εγώ να ευχηθώ από καρδιάς, όπως κάνω κάθε πρωί, χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να εορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο

0: και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Πηγιάκης.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Καλημέρα στη Ζέτα, στη Θωμαίδα, στη Βάσια, στον Άρη, στην Ξανθή, στην Ελένη, στον Χρήστο και στη Μυρτό. Και βέβαια στο Μάνο τον Μπηγιάκη που είναι ο αρχηγός εκεί στις δύο ομάδες που έχουν τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και σήμερα χορηγός αυτό το θέμα της εκπομπής μας, τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο, πώς λέγεται στην κρητική διάλεκτο ο αντικοινωνικός άνθρωπος? Ο αντικοινωνικός άνθρωπος, πώς τον λέμε? Πω, πω, πω, πω. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση. Είχαμε ένα τέτοιο στο Πέραμα, στο Μυλοπόταμο, που δεν τον έβρινες αλλιώς, εκτός έτσι, όπως είναι η απάντηση. Ο αντικοινωνικός άνθρωπος, αυτός δηλαδή που τον εξανοίγεις, του λες καλημέρα και ξανοίγει πέρα, είναι αντικοινωνικός. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αντίθετα και το λέμε ξανάστροφα. Ε, να το, όχι, όχι, όχι Κωστή Ξημεράκη, δεν τον λέμε αμπατάριστο. Αμπατάριστος είναι αυτός που δεν είναι μπαταρισμένος, όπως είμαι εγώ τώρα. Αυτός είναι ο αμπατάριστος. Ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης λέει: καλημέρα από τη μαγευτική κάτω Σίμη Βιάνου. Απούχει θηλυκό παιδί στη Σίμη να το δώσει, όπου βραδιάζει γρήγορα και αργεί να ξημερώσει. Κάτω Σίμη Βιάνου λοιπόν, και όχι στη Σίμη εκεί στην Κό που είπαμε, που είναι η άλλη Σίμη. Είμαι και λίγο αγεωγράφητος. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σιγά σιγά, ψάξτε εσείς να βρείτε πώς λέμε τον αντικοινωνικό άνθρωπο και εγώ θα σας πω ποιος το βρήκε πρώτος, ο αντικοινωνικός άνθρωπος. Πώς τον λέμε στην κρητική διάλεκτο? Πάμε σε τραγούδι, πάμε τραγούδι που μας το ζήτησε η Βαγγελιό από τα Χανιά και το χαρίζει στο Γιώργη το Κουκάκι και είναι ο Φτωχός Ψαράς με το Μανώλη τον Αλεξάκη.

0: μέρες, όπως πάντα. Όμορφη παρέα
1: και καλό κρασί. Με ζητοπολείο Πάχνες, μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινητού. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.κουκουράκισεμες.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να, δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.κουκουράκισεμες.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.κουκουράκισεμες.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
7: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
5: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
6: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
9: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
9: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
9: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
9: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
9: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
10: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
10: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Καλησπέρα σε όλους σας.
13: Ηλίας Χορευτάκης.
12: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
13: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
14: Σα ξέρω ρούχο σε βρω και τρέχω μη σε δω.
13: Με καλό κυσαμίδικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
14: Είχα φτερά και τ' άνοιξα.
13: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
14: Με τη ραλά η σκέψη σου.
13: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
15: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
16: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
17: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
16: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Στις γραμβούσας στα κροτήρια γλεντούσα μια φορά, με ένα μερακλή ψαρά, μας είπε ο Κώστας ο Μουντάκης. Πριν πούμε την ερώτηση της ημέρας, να πούμε την καλημέρα μας στη Νέα Υόρκη, στον Ορέστη, το Μπασπαράκι. Ήθελα μόνο να κατέω Ορέστη, η Νταόρα είναι εδώ στη Νέα Υόρκη και δεν είναι δύσκολο να το βρω, αλλά χρειάζεται μια ουλιά, ε? Ναι, 1:43 λέει, μετά τα μεσάνυχτα, μάλιστα, Νέα Υόρκη λοιπόν, 1:43 μετά τα μεσάνυχτα. Την καλημέρα μας στον Κώστα τον Παξεβάνη, στη Στέλλα τη Χασεκίογλου, στον Γιώργο τον Κουκάκη, τον καλό μας φίλο, στην Ασηγωνιά, στην αγαπημένη Αθανασία Ταρπινίδου, στον Κώστα τον Κάτσαρη και στην Άννα τη Δρυμαλίτη. Και πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον αντικοινωνικό άνθρωπο? Αντικοινωνικός άνθρωπος, πώς λέγεται στην κριτική διάλεκτο? Μέχρι τώρα έχουμε πάρει αρκετά μηνύματα, αρκετά τηλέφωνα. Το έχει βρει μόνο ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο καλός μας φίλος από τα Χανιά, που μας το έστειλε και σε μαντινάδα. Θα την πούμε στο τέλος της εκπομπής, που θα αποκαλύψουμε την απάντηση. Εμείς πάμε τώρα να πούμε και τη μαντιναδάρα της Ιωάννας της Κορνιλάκη, που διαγωνιζόμαστε αυτό το μήνα. Αλάργο σου κατές δέζω, και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Έχει 4 λέξεις της κριτικής διαλέκτου: γυρεύγω, κατέχω, παγουδιώ, αλάργο. Βάλτε τουλάχιστον τις 2 από αυτές σε κάθε μία από τις 2 δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ με το δικό σας τρόπο, ξέρετε εσείς, μέχρι την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. 23 μέρες έχουμε ακόμη, και ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο, αν θέλει ο Θεός και μας τον καλά, και το βγάλουμε, και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Φίλες και φίλοι, στείλτε μας τη μαντινάδα σας, πείτε μας την απάντηση στην ερώτησή μας και εμείς θα σας βάλουμε στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής. Να κάνουμε τον κόπο να τα πούμε μια φορά ακόμη. Έχουμε λοιπόν για όλους και όλους εσάς που συμμετέχετε στις εκπομπές μας μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις Μινωικές Γραμμές.
1: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
2: Όπου θες.
1: Χαβάη θέλω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
2: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
1: Εντάξει, κέρδισες.
2: Yes. Κρήτη Χαβάη 1-0.
3: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
0: Έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε μια ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Paleta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί, φίλες και φίλοι, θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Επίσης θα κληρώσουμε ένα προστατευτικό κάλυμα smooth με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βελιβασάκη. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την Κάντια, που θεωρώ και είναι η δική μας εταιρεία. Επίσης έχουμε και θα κληρώσουμε ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Cosmo Data. Την καλημέρα μου στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Cosmo Data και κάνουνε σασμό. Επίσης έχουμε και θα κληρώσουμε μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της ΑΝΕΚ και ιδιαίτερα στην κυρία Σπασία Νικολακάκη για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας.
3: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
3: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
4: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε ένα 5 λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 λίτρο ηλιέλαιο ήλιος προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Επίσης, ένα σάκο σκύπ 13 κιλά παρακαλώ από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Επίσης, ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσις, προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη, 210-86-46-515 και σπιρουλίνα.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος, μια δίκλινη καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο. Προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Έχουμε όμως και έξτρα δώρα για αυτή την τελευταία κλήρωση της φετινής περίοδου και είναι, φίλες και φίλοι, 5 γραβιέρες, 3 κιλά η κάθε μια, για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας από τον καλό μας φίλο τον Τυρά, τον Νικήτα, τον Φιλιπάκη. 6947-866-555 είναι το κινητό του τηλέφωνο. Επίσης, έχουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασίγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου, μια υπέροχη ταβέρνα σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον. Αυτά είναι τα δώρα μας. 210-51-22-159 είναι το τηλέφωνό μας. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Είπαμε, την Παρασκευή 3 Ιούλη στην τελευταία μας εκπομπή θα κληρώσουμε όλα αυτά τα δώρα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση, καλή τύχη. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάμε να δούμε τι θα βάλει η Δήμητρα και αμέσως μετά θα σας επώ εγώ ποιος είναι Κίντα Κάνι. Ποιος είσαι, λέει, Κίντα Κάνι, γιατί και αυτός με ξέγραψε στο νου του, δε με βάνει. Καλώς το Δημήτρη. Ήρθε ο Δημήτρης, παιδιά. Ήρθε η Άνοιξη, ήρθανε τα χελιδόνια. Πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και το και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε τον Ψάρο Γιώργη να μας πει «Όντε φιλώ τα χείλη σου» και να το χαρίσουμε με πολύ αγάπη στην πιλωτίνα μας και στον τεχνικό μας, τον Δημήτρη, τον Χρυσοβέργη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Για τα τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
16: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
17: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
17: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
17: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
18: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
17: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
18: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
15: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
19: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με Αντώνη Κουκλινό και μισό ποτήρι μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείς στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεφτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τετάρτης 3 του Ιούνιου του 2026. Μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον αντικοινωνικό άνθρωπο? Τον αντικοινωνικό άνθρωπο. Πώς τον λέμε στην κριτική διάλεκτο? Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αντίθετα και το λέμε ξανάστροφα.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Την καλημέρα μου στο Μιχάλη και το Θανάση Μωτάκη στις ηλεκτρικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όπως κάθε πρωί, πάμε πρώτα στην εφημερίδα Πατρίς που εκδίδεται στο Ηράκλειο από τον καλοφίλο τον Κώστα τον Ξυλούρη. Πρώτο θέμα και τίτλος: Μεγάλες προσδοκίες αξίας 34 εκατομμυρίων ευρώ. Μπαίνει και με τη βούλα ο ιδιώτης στην καθαριότητα και ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός υπόσχεται πιο καθαρό από ποτέ το Ηράκλειο. Εδώσανε λοιπόν την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου σε ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού αξίας 34 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα τα σχόλια περιτεύουνε. Πάμε παρακάτω, πάμε στη Νέα Κρήτη. Υπογράφηκε η σύμβαση και πιάνει δουλειά ο ανάδοχος και τώρα καθαριότητα. Πολυάριθμα συνεργεία πιάνουν δουλειά σε κάθε τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων και στον οδοκαθαρισμό. Μετά από πολλούς μήνες έφτασε η ώρα για το νέο σχήμα, ξεκινά έργο από τα μέσα του τρέχοντος μήνα. Για να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα από αυτό το εγχείρημα του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Σε δρόμους των Χανίων κυκλοφοριακό χάος, κακός συντονισμός, έργα σε λάθος χρόνο και απίστευτη ταλαιπωρία πολιτών. Μάλιστα. Είπαμε, δεν είναι μόνο η Αθήνα που έχει το πρόβλημα με την κίνηση. Παντού, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι διαβάζουμε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί υπάρχει πληθώρα αυτοκινήτων και πάνε στη δουλειά στον οι ανθρώποι με τα αυτοκίνητά των, γιατί τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας δεν εξυπηρετούν δυστυχώς και γίνεται αυτό το μπάχαλο. Αγώνας της Κρήτης. Απάτητες παραλίες Κρήτης, σύγκρουση για τον τουρισμό. Μάλιστα. Απάτητες παραλίες Κρήτης, σύγκρουση για τον τουρισμό και ονοών νοητό. Πάμε στα Σεληνιώτικα Νέα. Παρακαμπτήριος Παλαιόχωρας, ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διάνοιξη του δρόμου προς τους ανίδρους. Καλό είναι αυτό, να ανοίγουν δρόμοι. Πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα. Από το 2016, σύμφωνα με την ανάλυση του Δελτανή ΤΑΦ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αύξηση περίπου 85% έχουν καταγράψει οι ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Ελλάδα. Αύξηση 85% παρακαλώ. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Πρώτο θέμα και τίτλος: θετική αλλά απαιτητική η στάση των κριτικών απέναντι στις επενδύσεις. Η μελέτη λέει της MRS Ελλάς στο συνέδριο Euronic για την Κρήτη. Η μετρήσιμη φωνή του πολίτη και των επιχειρήσεων δίπλα στους θεσμικούς ομιλητές. Τώρα πιάστε αυγό και κούρευτο. Πάμε στην Ανατολή. Η δεύτερη γέφυρα είναι ζωτικό έργο για την πόλη. Η καθυστέρηση στη νέα γέφυρα Ξηροποτάμου. Και εδώ, όπως κάθε μέρα, ένα τοπικό λασιθιώτικο θέμα στην εφημερίδα Ανατολή. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Κόντρα που λέει «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων». Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζο ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές. Αυτό πραγματικά κι αν είναι σκάνδαλο, φίλες και φίλοι, όπως το εξηγεί η εφημερίδα Δημοκρατία. Παράγουμε πολύ ρεύμα, το εξάγουμε στη Βουλγαρία και στην Αλβανία που λέει ότι το εξάγουμε, για να δούμε, σε Βουλγαρία και Σκόπια, ναι, και μετά όταν έχουμε έλλειψη εμείς από ρεύμα, το ξαναγοράζουμε από εκεί σε πολλαπλάσια

συντάξεων σήμερα. Μόνιμα, λέει, και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ζούμε στη χώρα των επιδομάτων, φίλες και φίλοι. Επιδόματα. Δώσε του διακονιάρη ένα πιάτο φαΐ, μπας και σε ξαναψηφίσει. Έμδε, πάμε στα νέα. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Μύρισε εκλογές. Ακίνητα, δικαστική, συντάξεις, επιδόματα.

Συνεχίζουμε με τα νέα, φίλες και φίλοι. Είπαμε, λέει, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, μύρις εκλογές, ακίνητα, επιστροφή εγγύου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φόρο κίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης καινών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία. Αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξη σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου. Ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Μάλιστα. Αυτές είναι οι ενέσεις που κάνει η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι. Μπας και δει άσπρη μέρα, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς θα πάμε παρακάτω, θα πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Εστία και λέει αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακής ως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος. Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη, Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν, ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, φίλες και φίλοι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, θα είναι, αν θέλει δηλαδή ο Πρωθυπουργός να κάνει εκλογές. Είναι πάρα πολύ εύκολο για εθνικούς λόγους. Παίρνει ένα τηλέφωνο τον Ερντογάν και του λέει αγαπητέ φίλε, τα ΓΥΠ θα κάνω εκλογές μόνο. Βάλε εκεί, κάμε 2-3 παραβιάσεις, να πω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να υπάρχει μια αναβαθμισμένη κυβέρνηση για να σε αντιμετωπίσει, και αυτός το κάνει την άλλη μέρα το πρωί. Είπαμε, υπάρχει συνεννόηση. Αυτό το λέω και το πιστεύω και θέλω να το πιστέψετε κι εσείς. Να μην πιστεύετε αυτά που σας λένε ότι η Τουρκία μας απειλεί και κάνει και δίκη. Παραμύθια της καλημάς. Όταν ζοριζόμαστε εμείς, απειλεί η Τουρκία. Όταν ζορίζεται ο Ερντογάν, απειλούμε εμείς. Έτσι πάει η δουλειά. Και όποιος θέλει το καταλαβαίνει. Όποιος δεν θέλει, ας κοιμάται. Αλλά για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου πρέπει να ξυπνήσεις. Όταν είσαι κοιμισμένος, μόνο όνειρα θωρείς. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Πρέταντορ. Αυτό το Πρέταντορ μας έχει πάει 100 χρόνια πίσω. Σχολιόμαστε όλοι με το Πρέταντορ και τα κολοκύθια έχουν πάει 4,80. Επειδή ασχολιόμαστε με το Πρέταντορ. Το Πρέταντορ. Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Ο πόλεμος της Βέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Τώρα, ο νοόν νοήτο. Πάμε και στην Κόντρα, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Τώρα αυτό αλήθεια το λέει η εφημερίδα, ότι όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το γιατί δεν το ξέρω εγώ, το ξέρουν καλύτερα αυτοί που θέλουν σίγουρα να επανεκλεγούν. Βέβαια, και αν κάτσει στο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% δεν εκλέγεται. Αν κάτσει πώς την λένε την άλλη Νέα Αριστερά με 0,80% δεν εκλέγεται.

λέγεται. Αγκάτσι στο βαρουφάκι. Τα ίδια. Οπότε, πού θα βρούμε πηξίδα, πού θα βρούμε σωτηρία, μόνο στην ελληνική ριζοσπαστική, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλά το είπα. Η συμπόρευση. Τέλος πάντων, η συμπόρευση, η συμπαράταξη το ίδιο κάνει, μία από τα ίδια. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα, από τις κριτικές και τις αθηναϊκές εφημερίδες. Σίγουρα δεν γεννήκαμε σοφότεροι, ωστόσο μέχρι να έρθουν οι εκλογές θα συγχαθεί η ψυχή μας όλους κάθε μέρα να ασχολούνται με την έλευση των δύο καινούριων κομμάτων, να ασχολούνται με το πρέταντορ και να αφήνουν την ακρίβεια να βασιλεύει. Δεν φτάνουν τα λεφτά των ανθρώπων να βγάλουν το μήνα. Το καταλαβαίνετε ή δεν το καταλαβαίνετε? Δεν το καταλαβαίνετε. Αλλά εσάς σας βολεύει να ασχολούνται με το πρέταντορ και με τον Τσίπρα και με την Καρισιανού, γιατί εντάξει, εσείς κάνετε τη δουλειά σας και αυτή την εδικήντωνε. Εμείς όμως τι κάνουμε? Ο Λαοτζίκος τι κάνει, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Αρχηγή της αντιπολίτευσης? Έτσι αναχαρείτε τα μάτια σας ότι αντιπολίτευση κάνετε? Τέλος πάντων, άστο, γιατί πήρα φόρα τώρα και δεν κάνει, γιατί μου πω γιατρός να μην κουράζομαι. Πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
6: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
11: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβει και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
10: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
11: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
14: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
13: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
14: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
13: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
14: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
13: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
14: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
13: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
14: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
15: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
15: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
16: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

0: βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε, 43 λεφτά μετά τις 9. Είναι πρωινό Τετάρτης 3 του Ιούνιου του 2026 και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια εκδήλωση που θα γεννεί σήμερα από την Ένωση Απανταχούς Φακενών. Θα τιμήσουν την 25η επέτειο της συγκέντρωσης αρχηγών και οπλοφόρων στις 29 Μάη του 1821 στη Θημιανή Παναγία, την Αγία Λαύρα της Κρήτης, οπορκίστηκαν στην Παναγιά στον πόλεμο Ναμπούση. Εκεί στη Ζαλόγκου 13-15 στο κέντρο της Αθήνας θα ακουστούν ριζίτικα τραγούδια, θα υπάρχει σφακιανό κέρασμα και ομιλία από τον κύριο Γιάννη Πολυράκη, ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρώην πρόεδρο των Σφακιανών της Αθήνας. Για να ακούσουμε περισσότερα για αυτή την εκδήλωση που νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον πρόεδρο των Απανταχού Σφακιανών, τον Μανούσο το Μανούσακα, που έχω τη χαρά να τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σου μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
3: Για πες μας καταρχήν να καταλάβω κι εγώ, αυτή η 25η επέτειο της συγκέντρωσης αρχηγών και οπλοφόρων στις 29 Μάη του 1821 στη Θημιανή Παναγία, τι ακριβώς είναι αυτό?
4: Δηλαδή μου, η ένωσή μας τιμάει, όπως ανέφερε, στην 25η επέτειο από την Επανάσταση του 1821 στην ναι. Κρήτη, στον ιερό χώρο του ναού, του ιερού ναού της Παναγίας Θημιανής, Κομιτάδες Φαγκιό.
3: Μάλιστα.
4: Εκεί συγκεντρώθηκαν οι αρχηγοί, ορκίστηκαν και, όπως λέει το τραγούδι, μπήκαν στη φωτιά.
3: Στον πόλεμο Ναμπούση,
4: Στον πόλεμο Ναμπούση.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Ζαλόγκου 13-15 λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί τώρα το πρόγραμμα θα έχει ριζίτικα από ό,τι άκουσα και τα λοιπά.
4: Ναι. Στο χώρο της Ένωσης, στην αίθουσα, είναι Μανούλη Μπενάκη και Ζαλόγκου, ναι. 13-15, στον πέμπτο όροφο. Ο μιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο κ. Γιάννης Πολυράκης, ο οποίος θα είναι και πρόεδρος της Ένωσης στο παρελθόν.
3: Ναι.
4: Θα κάνει μια ιστορική αναδρομή. Θα ακουστούν ριζίτικα τραγούδια και μουσική υπόκουση από τον Μιχάλη τον Πελιχρονάκη.
3: Ναι.
4: Ένας σφακιανός και αξιογάπητο μέλος της Ένωσης. Θα προσφερθεί το ανάλογο κριτικό κέρασμα και θα είναι μια αφορμή να ενημερωθούν, γιατί δεν είναι εκδήλωση των σφακιών,
3: ναι.
4: Είναι κριτική εκδήλωση.
3: Σωστά. Σωστά. Απλά την πρωτοβουλία την έχει η Ένωση Απανταχούς Σφακιανών, που οργανώνει αυτή την συγκεκριμένη εκδήλωση τιμής και μνήμης, θα έλεγα εγώ.
4: Γιώργη, αυτή η εκδήλωση είναι καθιερωμένη εκδήλωση, γίνεται πάντα την τελευταία Κυριακή του Μάη.
3: Α, την κάνετε κάθε χρόνο.
4: Ναι, κάθε χρόνο γίνεται στα Σφαγιά.
3: Ναι.
4: Στα Σφαγιά είναι την πρωτοβουλία του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης. Και όπως θα γίνει και τώρα την Κυριακή,
3: ναι.
4: Συνήθως γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μάη, είναι καθιερωμένος εορτασμός.
3: Μάλιστα, καθιερωμένος.
4: Και παίρνουμε την πρωτοβουλία και προσπαθούμε και εμείς να την καθιερώσουμε, να γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα, ώστε να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμούμαστε και εμείς αυτά που εμείς ζούσαμε, έντονες δράσεις εκεί στη Θημιανή Παναγία, ως μαθητής εγώ, κάναμε και παρέλαση ακόμα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ιστορικό γεγονός, ιστορικό γεγονός, και καλά κάνουν και τη γιορτάζουν κάθε χρόνο στα Σφακιά, αλλά πολύ καλά κάνετε κι εσείς, γιατί και εμείς εδώ είμαστε η Κρήτη της Αθήνας, και οπωσδήποτε πρέπει να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Απόψε λοιπόν 7 το απόγευμα, έτσι.
4: Ναι, εκεί 7 η ώρα θα μαζευτούμε.
3: Ναι. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Ναι, η είσοδος ελεύθερη.
3: Ναι.
4: Η φιλοξενία είναι δική μας.
3: Μάλιστα. Και θα πιούμε και μια ρακή από ό,τι καταλαβαίνω. Από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε και κριτικό κέρασμα. Λοιπόν, τίποτα άλλο.
4: Μακάρι να σας εδώ.
3: Ναι, μακάρι να μπορέσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανούσο. Να σε καλά.
4: Γιώργη, θα το λέω πάντα. Ευχαριστούμε που δίνετε βήμα σε όλους τους κριτικούς που εκπροσωπούμε συλλόγους και ακούγεται οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες και αυτοαφουγκράζεται ο κόσμος και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις.
3: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας από το δικό του μετερίζει, Μανούσο, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί και εσείς δεν κάνετε λίγα και τώρα και με την κριτική εστία που και εκεί έχεις τον πρώτο λόγο.
4: Αυτό
3: τι να πω.
4: Θα ήθελα κάποια στιγμή.
3: Βεβαίως.
4: Να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί έχει ωραίες δράσεις τα παιδιά.
3: Βεβαίως. Ναι.
4: Η δημοκρατία είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα που έχουν κάνει συσπηρωμένη κριτική της Αθήνας.
3: Είναι το Ίδρυμα Καμάρι των Κριτών της Αττικής και να πω και μια κακία, αν είμαστε πιο πολύ ενωμένοι δεν θα είχαμε 2 κριτικές εστίες, θα είχαμε 5, γιατί είναι απαραίτητες, Μανούσο μου, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
4: Άσε με αυτό να σου το πω από κοντά.
3: Έγινε. Λοιπόν,
4: στον αέρα, αν θέλεις, αλλά
3: εντάξει, θα κάνουμε μια παρέμβαση για την κριτική εστία τις αμέσως επόμενες ημέρες πριν ολοκληρώσουμε το φετινό κύκλο των εκπομπών ναι, που ολοκληρώνεται 3 του Ιούλη. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα τα πούμε από κοντά το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ, Μανούσο μου, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά.

0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Paletta Deals, στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στο Κολονό και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε εμάς θα νιώσεις. Και να μην ξεχάσουν να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μπορείτε να μπείτε στο Viber, στο Paletta Deals, να πατήσετε συμμετοχή στο κανάλι και θα γίνετε αμέσως μέλος της ομάδας. Θα δείτε όμορφες προτάσεις που θα κάνουν το σπίτι σας πιο ζεστό, πιο κομψό και πιο λειτουργικό. Επίσης θα κερδίσετε σπουδαία δώρα στις κληρώσεις των κατεστημάτων Paletta Deals. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, απλά να μπείτε στο Viber και να πατήσετε συμμετοχή στο κανάλι και αμέσως γίνεστε μέλη. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, από τον μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής, που επαναλαμβάνω είναι τα καταστήματα Paletta Deals στην Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι και στην Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό.

0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας, γιατί πέρασε η ώρα. Να πάμε στα Χανιά. Πάμε να δούμε, να βρούμε το Γιάννη το Ξυπολιτάκι, να δούμε πού είναι εκεί τα κάνει, πώς είναι τα πράγματα στην Κρήτη μας. Γιάννη, καλή σου μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα, Γιώργη Νταγάκη. Καλημέρα στον πιο ωραίο εκπρόσωπο, τον πιο ωραίο τύπο της κριτικής ραδιοφωνικής εκπομπής. Σε όλο το λεκανό, παιδιά. Τι στο λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου, γιατί κάθε φορά που μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Σ' ακούσαμε από τον Νταγάκη», λέω «Δεν ακούσατε εμένα». Τον Νταγάκη ακούτε.
0: Όχι, εσένα ακούνε, Γιάννη. Γιατί
1: εγώ είμαι παρένθεση.
0: Να σου πω, η εκπομπή δεν είναι μόνο ο Νταγάκης, είναι 15-20 άτομα που ασχολούνται με αυτή την εκπομπή. Και οι συνεργάτες με εδώ στο στούντιο, μέσα στο στούντιο, αλλά και έξω οι συνεργάτες που είναι πάρα πολλοί. Και να σου πω ότι απολαμβάνουμε όλοι μαζί, και εγώ και εσείς, μάλλον και εσείς και εγώ, την αγάπη του κόσμου. Και αυτό, Γιάννη, είναι η καλύτερη πληρωμή. Η πιο καλή πληρωμή είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
1: στα
0: για
1: Χανιά
0: πες μου...
1: Στα Χανιά στο κέντρο είμαι.
0: Ναι.
1: Έχει αυξηθεί πάρα πολύ
0: η κίνηση
1: στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έχουμε προβλήματα μέσα στην πόλη των Χανίων, αλλά και γενικότερα μέσα σε όλες τις μεγαλοπόλεις του νησιού.
0: Πολλά έργα, λέει, γίνονται. Πολλά έργα. Ναι.
1: Από έργα. Ναι, είναι προεκλογικά τώρα. Ερχόμαστε προεκλογικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάτι πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι εγώ έκαμα.
0: Ναι.
1: Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι υπάρχουν αρκετοί και έντονοι εκνευρισμοί.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Με αποτέλεσμα να έχουμε πει όταν μπαίνουμε εκνευρισμένοι σε αμάξι ή ανεβαίνουμε σε μηχανή, να είμαστε μια κυνηγητή βόμβα που κάποια στιγμή, καλός ή κακός, ή θα πέσει πάνω σ' άλλους, ναι, ή θα εκραγεί μόνη της.
0: Ναι, ναι, και να μετρούμε μέχρι το 10. Μέχρι το 10 να μετρούμε όταν εκνευριζόμαστε, να σταματούμε, να μετρούμε μέχρι το 10 και μετά να συνεχίζουμε, να μας περνούν τα νεύρα. Έτσι πάει η δουλειά. Έτσι πάει η δουλειά.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά...
1: Και όπως το έχω ξαναπεί, οι αγαπητοί εδώ προύχοντες του νησιού,
0: ναι,
1: και γενικότερα στο σύνολό τους οι κυβερνώντες, κοιτάνε πώς θα φέρουν κόσμο στο νησί και στο κάθε νησί και στον κάθε τόπο, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, τουλάχιστον υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να τραυματίζει το τουρίστα στο Βάη και να πρέπει να μεταναστεύσει στο Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: δίκιο.
1: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει γιατρός στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Δεν υπάρχει γιατρός. Δεν υπάρχει γιατρός. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι η υγεία.
1: Ναι. Να πηγαίνει στα Χανιά ή στο,
0: ναι,
1: Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι. Μόνο στην Αθήνα. Στην Αθήνα δεν λες.
1: Μα λένε ότι όλα είναι καλά και τίποτα δεν είναι τελικά.
0: Ναι. Ή να παθαίνει κάτι άλλο στη Σαντορίνη και να πρέπει να πάει στο Ηράκλειο. Γιατί η Σαντορίνη δεν έχει τίποτα. Λοιπόν.
1: Και από τη Ρόδο.
0: Και από τη Ρόδο, μπράβο. Από τη Ρόδο. Πόσε αεροκομιδές δεν έχουν έρθει από τη Ρόδο στο Παγνί. Ναι.
1: Θα ήθελα μέσα από την εκπομπή να εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια τη Συρία Στεφανία.
0: Ναι, στην Καλαϊτζάκη. Ναι. Ναι, ναι.
1: Να είναι ελαφρύ το χώμα που την σκέπασε. Και σε όλους μας υγεία και υπομονή, Γιώργη.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Τα λέμε και αύριο, γεια και χαρά, γεια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα και στο Λασίθι και στη Μάλα Σειράπετρας να συναντήσουμε τον Γιώργη το Λαμπράκι. Γιώργα ρε, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους.
0: Ήταν ρε, γίνεται στο Λασίθι, έκουσα ότι χιονίζει, λέει, μπα. Όχι, όχι, ε.
2: Είναι... Ωραίος ανοιξιάτικος καιρός, φτάνει μέχρι στους 30 βαθμούς περίπου.
0: Ζέστη, ναι.
2: Ωραίος καιρός είναι,
0: ναι,
2: και για δουλειά να κάνεις, δηλαδή αγροτικά που έχουμε, αλλά,
0: ναι,
2: και για αναψυχή.
0: Ναι.
2: Είναι ωραία πρασινισμένη η φύση από τις βροχές.
0: Τα χόρτα, λέει, έχουν περάσει τις ελιές. Εκεί που είναι τα λιόφυτα, τα χόρτα είναι πιο ψηλά από τις ελιές.
2: Ναι,
0: και πρέπει,
2: ναι,
0: να ξεχορτήσουμε.
2: Ο ψες Γιώργη, έκοβα ένα βάτο,
0: ναι,
2: που ήταν σαν την πολυκατοικία. Τι να σου
0: πω. Πω. Λοιπόν, είδες το νερό. Ναι.
2: Εγώ, αν έχω χρόνο, να σου πω γερά-γερά ότι εγώ η πόλη της Ιεράπετρας, του Αγίου Νικολάου, αλλά και γενικά πόλης της Κρήτης, μαγεύονται από μια παράσταση της λυρικής σκηνής, τα Ροδίνια.
0: Ναι, ναι.
2: Όπου εκεί αναδεικνύεται ο μυθικός λυράρης, ο Ανδρέας ο Ροδινός,
0: ναι,
2: ο οποίος προπολεμικά έγραψε 4 οργανικά κομμάτια,
0: ναι,
2: τα οποία έχουν μείνει κλασικά και θα μείνουν στους αιώνες.
0: Όπως το λες ακριβώς. Όπως το λες. Ένας από τους μεγάλους.
2: Να κάνω πολλές συνεντεύξεις με τον αείμνηστο ανιψιό του, τον Νίκο το Μαμαγκάκη.
0: Ναι, ναι.
2: Και ο οποίος τελευταία είχε βγάλει ένα άλμπου, CD δηλαδή,
0: ναι,
2: με τον τίτλο «Μικρό έπος τον Ανδρέα Ρουδινό», όπου τραγούδαγε ας πούμε ο Λιδάκης, η Σουντάτου.
0: Μάλιστα.
2: Και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι καλλιτέχνες.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Γιώργη μου, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
7: Ναι!
6: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
7: Για πες.
6: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
7: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
6: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
8: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
9: Καλησπέρα σε όλους σας.
8: Ηλίας Χορευτάκης.
9: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
8: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
10: Σαν ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
8: Με καλό κυσαμίδικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάφι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
10: Είχα φτερά και τα άνοιξα.
8: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
10: Με τη ραλά η σκέψη σου.
8: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Ντονάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
16: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
17: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
16: Λιχναράκια και κάθε λοής καλυτσούνια, πιταράκια και πίτες.
17: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
16: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
17: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
16: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
17: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
18: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κρήτη μητέρα Τσαρχοδιάς, ακούσαμε από τον Δερμίτζο Γιάννη. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, στις 3 Ιούνιου του 1941 είχαμε την καταστροφή της Καντάνου από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διαταγή δόθηκε από τον συνταγματάρχη Κουρτ Σούντεν ως αντίπεινα για τη συμμετοχή των κατοίκων της Κρήτης στη μάχη των κατοίκων της Καντάνου, στη μάχη της Κρήτης. Η καταστροφή αποτέλεσε, φίλες και φίλοι, ένα από τα φρικτά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις του άξονα κατά τη διάρκεια της κατοχής της Κρήτης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τον αντικοινωνικό άνθρωπο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αντίθετα και το λέμε ξανάστροφα.
1: Ο ψάργας εκουβέδιαζα με τον τροπεοφόρο και του πανάχει τσέγνιες του στο Γιώργο το Βιτόρο. Σόρδινα με το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο.
0: Κάθε βράδυ στην προσευχή μου λέω Άγιε Γεώργιε, βλέπε το Γιώργη το Βιτόρο. Το ίδιο κάνει και ο Στάθης ο Μονιάκης, ο καλός σου φίλος. Γιώργη Βιτόρο, καλή σου μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Να είσαι καλά, Γιώργαρα. Να είσαι καλά.
0: Όλα εσύ, καλά, όλα καλά.
2: Εσύ και όλα τα στελέχη του σταθμού.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη μου, να είσαι καλά.
2: Διότι προχθές είχα μια πολύ σημαντική έτσι, επιτυχία, να το πω έτσι, στην εκπομπή.
0: Ναι.
2: Όπου μιλούσα για την άλωση της πόλης. Και πήρε μια κυρία που θα ακούει συνέχεια,
0: ναι.
2: Δεν είναι κριτικιά, είναι πανεπιστημιακής μόρφωσης,
0: ναι.
2: Και καθηγήτρια.
0: Ναι.
2: Και μου λέει μπορώ να πω μερικά λόγια για την Παναγία μου, τη λέω πως δεν μπορείς.
0: Ναι.
2: Και μας εμάγεψε όλους με τα λόγια που είπε για την άλωση, γλυτά, ωραία και... αναφέρθηκε και σε 2-3 τρίλους, λέγεται Αγιανιτοπούλου.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι στη Νέα Ιωνία, χωρίς να είναι κριτικά.
0: Μάλιστα.
2: Πώς λέω, ήρθε σε επαφή με την εκπομπή, μου λέει από τον κύριο Νταγάκη.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ακούει πολλοί κόσμος, Γιώργη, ναι, ναι. Που δεν είναι Κρήτες, αλλά και σένα εδώ από τον Κρήτη FM, γιατί στην Αθήνα ξέρεις είναι άλλη μια Κρήτη. Και είναι,
2: βέβαια,
0: επέτρεψέ
2: βέβαια.
0: Μου να πω ότι είμαστε πιο ζωντανοί εμείς από εσάς κάτω στην Κρήτη, γιατί μας ελείπει το νησί μας, Γιώργη. Μας ελείπει το νησί μας.
2: Εμείς, Γιώργη, την επατούμε, εσείς ναι. Την σηκώνετε στην
0: εμείς,
2: πλάτη σας.
0: Εμείς τη σηκώνουμε στην πλάτη μας και εσείς την τζαλοπατείτε όλη μέρα και όλη νύχτα. Να σου πω, ο αδερφός μου έστειλε μια μαντινάδα που είναι του Μπέρκη και λέει να σου τη χαρίσω. Όποιος λέει για την παράδοση πασχίζει μην ποθάνει, τουλάχιστον δεν ντρέπεται για τη δουλειά που κάνει και εσύ κάνεις αυτή τη δουλειά.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
2: Ο Γιώργης είναι ωραίος.
0: Ναι, ο Μπέρκης. Ο Μπέρκης.
2: Ο Μπέρκης.
0: Μάλιστα,
2: ο Μπέρκης,
0: μάλιστα.
2: Ο Γιώργης.
0: Μάλιστα. Για πες μου, όλα καλά. Έχεις πολλά φιλιάκια από την Μεθοδία την Κεφαλογιάννη και εγώ λέει και
2: μπράβο.
0: Ο κύριος Βιτόρος και σε σένα και σε μένα. Είναι μια μαντιναδολόγησα που μου την προξένεψες εσύ από την εκπομπή σου και έχεις αρρώσει τα βραβεία εδώ. Σε κάθε εκπομπή παίρνει και βραβείο.
2: Ναι,
0: είναι καταπληκτική.
2: Είναι δυνατή
0: ναι.
2: Και φαίνεται και βελουδογλυκοχύλα και μπαμπακολέμα
0: ναι,
2: από τη φωτογραφία.
0: Ναι, από τη φωτογραφία, γιατί και εγώ δεν την ξέρω. Φαίνεται πάνω απ' όλα καλό παιδί και ευγενικό παιδί. Αυτό είναι.
2: Μου λες, Γιώργο, τέλειωσα πριν από λίγο ήρθα στο σπίτι.
0: Ναι. Πώς πάνε οι δουλειές εκεί καλά?
2: Τέλειωσα τις
0: θεραπείες.
2: Τις ακτινοβολίες τις ναι. Μεγάλες.
0: Ναι.
2: Και τώρα μπαίνω στις μικρές.
0: Ναι.
2: Τι θα πήρε, παιδιά, μικρές, τους ρώτησα χθες.
0: Ναι.
2: Από χθες μπήκα.
0: Ναι.
2: Λέει, χτυπάμε τώρα ορισμένα σημεία του...
0: Του προβλήματος.
2: Του προβλήματος, ναι. Και, πιο πολλή ώρα σε αυτά τα μικρά σημεία.
0: Ναι.
2: Θα κάνουμε καμιά δεκαριά ακόμα και τελειώσαμε.
0: Ναι, προχθές άκουγα, γιατί τα λέμε όλα από εδώ, ότι έχει βγει, λέει, ένα εμβόλιο, μία ένεση, κάτι τέτοιο, για τον καρκίνο. Και θεραπεύει, λέει, 5-6 λογιό καρκίνους. Και αυτό είναι γεγονός, δηλαδή, εφαρμόζεται, λέει, και στην Ελλάδα, Γιώργη. Δηλαδή, είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Προχωράνε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Εγώ έχω πάρει πολύ κουράγιο, διότι σου είπα προχθές, ήρθε ένας μαζί με τη γυναίκα του, μου λέει έχω κάνει το 2011
0: ναι.
2: ακτινοβολίες.
0: Mm-hmm.
2: Πριν σου λέω πριν 16 χρόνια με το παλιό μηχάνημα, λέει ναι.
0: Ναι.
2: Και πώς πας, μου λέει μια χαρά, παρακολουθούμε κάθε χρόνο,
0: ναι.
2: κάνω τις εξετάσεις που μου λένε οι γιατροί, όλα καλά.
0: Ναι, ναι. Ναι, σου λέω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο τώρα. Ναι, όχι, σίγουρα, σίγουρα, Γιώργη. Πάει πολύ καλά αυτές οι θεραπείες, δηλαδή πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο και έχουν αποτέλεσμα, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
2: Ε, βέβαια, ναι. Το ωραίο είναι ότι στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου
0: ναι.
2: μια ομάδα φοιτητών
0: mm-hmm.
2: έκανε μια πολύ σπουδαία ανακάλυψη
0: ναι.
2: η οποία συζητιέται αυτή τη στιγμή σε γιατρικούς κύκλους, ότι είναι στα πρόθυρα πολύ σημαντικών εξελίξεων γύρω από τον καρκίνο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, γιατί είναι, είναι η μάστιγα της εποχής μας.
2: Μπράβο στα παιδιά μας.
0: Μπράβο δεν λες τίποτα, δηλαδή πραγματικά. Είναι, τι μυαλά, τι μυαλά έχουμε, και τα πιο πολλά μυαλά, Γιώργη, έχουν πάει στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν ξέρω
2: γιατί
0: είμαστε κακομύριδες, γιατί δεν έχουμε ανθρώπους να μας... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω,
2: Γιώργο,
0: δεν θέλω.
2: Γιώργο,
0: αχ.
2: Τώρα που φεύγω πρωί-πρωί και πηγαίνω στο Πανεπιστημιακό
0: ναι.
2: και πάω μια από τη Φοινικιά, μια από τις Μαλάδες, μια ναι. από το Βενεράτο, μια από τη Σίβα και κατεβαίνω κάτω. Έχεις το λόγο μου ότι είναι ντροπή για όλους μας η βρωμιά,
0: ναι,
2: τα σκουπίδια,
0: ναι.
2: η κακομοιριά που μας δέρνει.
0: Ναι. Ναι,
2: και
0: ναι.
2: να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε ο καλύτερος τουριστικός προορισμός.
0: Ναι. Από τους κορυφαίους. Από τους κορυφαίους.
2: Τι άλλο θα φτιάξει αυτή ναι. η κατάσταση.
0: Τι, δεν έχουμε υποδομές, Γιώργη, δεν έχουμε υποδομές. Σήμερα έμαθα.
2: Λέει, ναι. Τα κοπέλια είναι το μέλλον, αλλά μέχρι να μεγαλώσουν δεν θα τα... Εξεβαθίσουμε να ναι. τα κάνουμε σαν και εμάς.
0: Σαν και εμάς, σαν και εμάς τα γεννούν και αυτά. Γιατί ζουν ναι, στο ναι. περιβάλλον το δικό μας, Γιώργη. Και διάβασα σήμερα σε ένα πρωτοσέλιδο, νομίζω ήταν και στις δύο μεγάλες εφημερίδες της Κρήτης, στην Πατρίδα και στη Νέα Κρήτη, ότι δόκανε λέει τα σκουπίδια

0: πιέσει, θα τους...
1: Ναι. Ενώ όταν είναι στο Δήμο, πάνε να κόψουν ένα δέντρο, τους βλέπω εδώ στο Περιστέρι, που είναι κάτι δέντρα, έχει φυτέψει ο Δήμαρχος, σας είναι καλά, στη μέση του δρόμου εκεί στο, στο τέτοιο, και πάνε να, το, να τα κλαδέψουν εκεί είναι. Τέσσερις από τη μια μεριά του δρόμου, τέσσερις από την άλλη, και βαστούν τσίλιες. Ένας είναι που βαστά το, το κλαδευτήρι, και τρεις είναι από κάτω που ξανοίγουν, φαίνεται μην πέσει, να τον πιάσουν. Δηλαδή 15 άτομα για να κλαδέψουν ένα δέντρο, αν είναι δυνατόν.
0: Και καλά αυτοί το κλαδεύουν και κάνουν δουλειά. Οι άλλοι του ανεκδότου του Στάθη,
1: για πέμπου,
0: λέει ο Στάθης, που είναι, είναι δυο,
1: ναι,
0: κάθεται να έχει πίνει τον καφέ του και τις βλέπει και φτάνει, φτάνει ο ένας και ανοίγει ένα λάκκο,
1: ναι,
0: και μετά από λίγο έρχεται ο άλλος και τον σκεπάζει.
1: Ναι.
0: Ήταν οι άλλοι που κάνουν. Δεν φυτεύουνε πράγμα και από εκεί δεν κάνουνε. Βλέπει ότι συνεχίζεται αυτό. Να ανοίγει το λάκκο ένας, του σκεπάζει.
1: Να τον σκεπάζει ο άλλος.
0: Ανοίγει το λάκκο ένας, του σκεπάζει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει ρε παιδιά, το λέει, για όνομα του Θεού. Με τρώει περιέργεια.
1: Είδα κάντε τα.
0: Ναι, είδα. Ο ένας ανοίγει το λάκκο και ο άλλος τον σκεπάζει. Λέει τρεις, λέει, είμαστε τρεις.
1: Τρεις.
0: Στο συνεργείο.
1: Τρεις είμαστε στο συνεργείο.
0: Ναι, αλλά ο άλλος λέει αρρώστησε που φυτεύει τα δέντρα.
1: Οπότε, οπότε δεν χρειάζεται. Και μια και είπες, φοβερός ο Στάθης, μια και είπες, μια και είπες στο Στάθη, να σου πω, ναι, ότι από τότε που ξεκίνησες τις θεραπείες, σταμάτησε να βγαίνει και μου λέει, μόλις ο Γιώργης ο Βιτόρος γεννεί καλά, θα ξαναρχίσω να λέμε ανέκδοτα στην εκπομπή. Άκου να δεις τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και του λέω, Στάθη, με συγκινείς, του λέω, ο άνθρωπος είναι καλά, το ξέρω, μου λέει ότι είναι καλά, αλλά εγώ μέχρι να πηγαίνει να κάνει τις θεραπείες δεν έχω τη δύναμη να πω ανέκδοτο. Τι να σου πω τώρα, με συγκίνησε σε, σε αφάνταστο σημείο.
0: Έχει έρθει και εδώ, έφερε την Ελένη την Πλαγιωτάκη, τη δασκάλα, και έφερε μια μέρα και την Δέσποινα και με είδανε.
1: Ξεχωριστές προσωπικότητες, και η Ελένη Πλαγιωτάκη και η Δέσποινα, η Σπαντιδάκη, πραγματικά είναι, και αυτές έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι στην κριτική παράδοση και ιδιαίτερα βέβαια στη Μαντινάδα. Στη Μαντινάδα.
0: Όταν γελάς, λέει, μου φαίνεται πως δύση δε σημώνει. Παρό πως είναι τη Δέσποινα, δε,
1: ναι,
0: δεν παίρνω όμως γιατί εντάκαρα και ξεχνώ καημένη.
1: Ναι, για πες την, ναι.
0: Όταν γελάς, λέει, μου φαίνεται πως δύση δε σημώνει. Μόνο σαφή η Ανατολή είναι και ξημερώνει.
1: Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Και ένα εκατομμύριο, λέει, οι ανθρώποι να σε δούνε, την ώρα που χαμογελάς θα προβληματιστούνε. Σκέψου τα χαμόγελο έχει για να προβληματίζει τους ανθρώπους.
0: Εδώ κάτω έχουμε τώρα 30 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Και είναι χαρακτηριστική η Μαντινάδα, δει. Αυτή είναι σίγουρα δική της.
1: Ναι.
0: Σκέψου, λέει, να πιάσει πυρκαγιά, να αρπάξει η γης, να λιώσει, να κάνεις σπήλιο την καρδιά, να πω να με γλιτώσει. Γιώργη, σ' αγαπώ, ρε.
1: Γιώργη μου, δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που βγήκαμε και τα πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να'σαι καλά.
1: Την άλλη Τετάρτη πάλι εδώ, στο Μετερίζει της Ανθρωπιάς και στη Τιμή στο Χρέος. Καλή συνέχεια και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργη μου.
0: Να'σαι καλά, να'σαι καλά. Γεια, γεια, γεια.
1: Λοιπόν, αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Γιώργος Βιτόρος, που και στα δύσκολα τα καταφέρνει, γι' αυτό είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι θα τη βγάλει και αυτή την ανηφόρα. Θα τα καταφέρει για μια ακόμη φορά ο Γιώργης ο Βιτόρος, που δεν το βάνει κάτω, δεν το βάνει κάτω, και βέβαια έχει την αγάπη, τη συμπαράσταση χιλιάδων κριτικών, και όχι μόνο, και από, τη, από το νησί μας, αλλά και από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, γιατί ο Γιώργης ο Βιτόρος έχει γυρίσει και έχει μεταλαμπαδεύσει την ανεκτήμητη πολιτιστική μας κληρονομιά στα πέρατα του κόσμου. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα τραγούδι για τον Γιώργη τον Βιτόρο. Μαντήλι το λένε, Δήμητρα. Μαντήλι. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών, στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το Παπαδάκι στο Κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ο το Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
10: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
11: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντορό.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Μπαίνουμε στα κριτικά επίκαιρα.gr του Γιώργου του Βαρβέρη και βλέπουμε, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα, Τετάρτη 3 του Ιούνιου στις 6.30 το απόγευμα, οργανώνει μια εκδήλωση ο Σύνδεσμος Κριτών Επιστημόνων και οι εκδόσεις Κέδρος παρουσιάζουν το βιβλίο του Μανώλη Μελισσουργάκη «Άνισος Αγώνας» στην Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών στη Γερανίου 41 στην Ομόνια. Περισσότερα για αυτή την εκδήλωση που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κριτών Επιστημόνων, τον κύριο Γιώργο Μαριδάκη, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.
1: Για
2: και
1: πες μας.
2: Καλό μήνα, ακόμα είμαστε αρχή του μήνα.
1: Ναι, ναι, είμαστε στις αρχές. Ναι. Για πες μου, Άνισος Αγώνας.
2: Ναι. Ναι. Ο Μανώλης ο Μελισσουργάκης είναι ένα διαπρεπές μέλος του Συνδέσμου.
1: Ναι.
2: Έχει γράψει αρκετά βιβλία. Μεταξύ αυτών είναι το τελευταίο του βιβλίο, Άνισος Αγώνας.
1: Ναι.
2: Αυτό το βιβλίο είναι μια αυτοβιογραφία του μέχρι την περίοδο που παντρεύτηκε αυτός, ναι, αλλά κυρίως τα φοιτητικά του χρόνια.
1: Ναι.
2: Αυτά τα χρόνια συνέπεσαν με τους αγώνες που έγιναν τότε κατά της δικτατορίας,
1: ναι,
2: στην νομική σχολή αλλά και στην πολυτεχνή.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αναφέρει από πρώτο χέρι όπως στάζησε τα γεγονότα και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Και επειδή και εγώ είμαι και κοντά ηλικιακά,
1: ναι,
2: και έζησα ειδικά το περίπτωση του Πολυτεχνείου,
1: ναι,
2: που θύμισε πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Και τα οποία τα αναφέρει αντικειμενικά και όπως ακριβώς συνέβησαν και όπως φάνηκε αυτός.
1: Ναι, αφού ο άνθρωπος ήταν πρωταγωνιστής εκεί μέσα.
2: Ήταν πρωταγωνιστής.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν πρωταγωνιστής.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό λέει, γι' αυτό έχει και τον τίτλο Άνισος Αγώνας. Τώρα κατάλαβα το νόημα. Το νόημα, χωρίς να έχω διαβάσει το βιβλίο. Πραγματικά, να πούμε ότι εσύ θα
2: ο τίτλος είναι. Ο τίτλος Γιώργο είναι «Άνισος Αγώνας, το μυθιστόρημα της αλήθειας».
1: Το μυθιστόρημα της αλήθειας, μάλιστα, μάλιστα. Θα συνομιλήσεις εσύ με τον...
2: θα το παρουσιάσουμε.
1: Θα παρουσιάσεις εσύ το πρόγραμμα.
2: Ο Σταβουλάρης είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών.
1: Ο Νίκος Σταβουλάρης, ναι. Και θα έχουμε απαγγελία από την ηθοποιό.
2: Και θα έχουμε και μουσική από την Κοντού.
1: Μάλιστα, από την Ήλια Κοντού λοιπόν, η οποία είναι συνθέτης και βέβαια από ό,τι βλέπω εδώ θα πιούμε και μια ρακή, θα ακολουθήσει και κριτικό κέρασμα.
2: Όπως
1: γίνεται, πρόεδρε, πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω εγώ κάτι παραπάνω, τα είπες όλα εσύ. Εγώ απλά να καλέσω τον κόσμο και να πω για μια ακόμη φορά ότι αυτές τις εκδηλώσεις πρέπει να τις τιμούμε, γιατί πραγματικά αξίζουν τον κόπο. Όχι μόνο τους χορούς, τις χοροεσπερίδες τα λοιπά, καλά είναι και αυτά, αλλά και τούτες εδώ οι εκδηλώσεις νομίζω έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και θα παρακαλέσω...
2: Όλα αυτά εμπίπτουν στους σκοπούς που έχουν τα πολιτιστικά σωματεία.
1: Σωστά, σωστά.
2: Και πρέπει να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα για το σκοπό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν... Πρόεδρε, μη σε καθυστερώ άλλο, ήξερα ότι έχεις και ανηλυμένη υποχρέωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
2: και εγώ ευχαριστώ και εσένα και τους συνεργάτες και την εκπομπή σου και το σταθμό.
1: Να σε καλά πρόεδρε, θα τα πούμε το απόγευμα. Γεια και χαρά σου, γεια. Λοιπόν, πάμε στην άλλη εκδήλωση, φίλες και φίλοι, που είπαμε και προηγουμένως, από την Ένωση Απανταχούς Φακιανών που τιμά τη 25η επέτειο της Συγκέντρωσης Αρχηγών και Οπλοφόρων στις 29 Μάη του 1821 στη Θημιανή Παναγία, την Αγία Λαύρα της Κρήτης, όπου ορκίστηκαν στην Παναγιά στον πόλεμο να μπούσει. Στη Ζαλόγκου 1315 στο κέντρο της Αθήνας θα ακουστούν ριζίτικα τραγούδια, θα υπάρχει σφακιανό κέρασμα και ομιλία από τον Γιάννη Πολυράκη, ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρώην πρόεδρο των Σφακιανών. Τα είπαμε προηγουμένως με τον πρόεδρο των Σφακιανών, τον Μανούσο, τον Μανούσακα, που μας κάλεσε όλους να είμαστε εκεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Ζαλόγκου 13-15 σε 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε τώρα στο Σαββάτο 6 Ιούνιου στις 7.30 το βράδυ. Η Ένωση Κριτών Αγίων Αργύρων και ο Σύλλογος Κριτών Καματερού γιορτάζουν τη Μάχη της Κρήτης στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα. Είναι στην Οδό Αγίας Παρασκευής 40 στους Αγίους Αναργύρους. Θα υπάρχει πλούσιο μουσικό χορευτικό πρόγραμμα με τον Χρήστο Χαρκαλάκη, τον Χάρη Ζαχαριουδάκη, τον Μάριο Ηλιάκη και την Ελένη Ντουντουλάκη και τα χορευτικά των δύο συλλόγων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 6 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, και ο Σύλλογος Κριτών Νέας Ιωνίας γιορτάζει τη Μάχη της Κρήτης στο χώρο Πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Και τέλος, την Κυριακή 7 Ιούνιου στις 7.30 το βράδυ, η Αδελφότητα Κριτών Περιστερίου σε συνεργασία με το Δήμο, τη Μητρόπολη Περιστερίου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Από το δασκάλο Γιάννη στη Μάχη της Κρήτης» στο Άλσος Περιστερίου, με καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Γιώργο το Φραγκάκη. Αυτά, φίλες και φίλοι, και για περισσότερες εκδηλώσεις, ειδήσεις, σχόλια μπείτε στα kritikaepikera.gr.
0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
0: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
0: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Και είπαμε, Paletta Deals στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει. Θα το βρεις στον Κολονόμα και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε εμάς θα νιώσεις. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
4: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
1: Από τα Μυριοκέφαλα Φουριάρικο Αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις εις του Φουντοραδάκη.
4: Παπαδάκης Rent a Car, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420 στο Ηράκλειο, Ορέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
1: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη, σε ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
4: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
1: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, εις την Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη.
4: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
1: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην Τράπεζα Το Κριτικό, στα χρήματα του Βάνι.
4: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
1: Έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφει στα δαχτύλια.
4: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
1: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση, η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
4: Κτήμα Αέλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
1: Πηγή ζωής από το φως το Αέλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγούνε κερδισμένοι.
4: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
1: Δικό μας σπεσιαλιτέ, η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο Μητά το μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
4: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, κρέατα νοστιμιές.
1: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
4: DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
1: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
1: Ή στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που καθαΐστα θέλει.
4: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
1: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
4: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
1: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις Κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
4: Προφρόστ εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
1: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
4: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης, Θιβόν 88 στο Περιστέρι.
1: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
4: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
1: Και μακάρι να αναχρειαστώ το τηλέφωνο του Μιχάλη, μα αν δεν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
4: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
1: Το κουρασμένο σου κορμί θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
4: Με ζεδοπολείο Πάχνες, στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
1: Πάχνες το λέντο μαγαζί, να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη, να φάτε και να πιείτε.
4: Μανώλης Γιαννάκης, τηλέφωνο 210-86-46-515.
1: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και ο γλίγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
0: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, αλλά πρώτα πρέπει να πούμε την ερώτηση. Έχουμε ρωτήσει, φίλες και φίλοι, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον αντικοινωνικό άνθρωπο. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον αντικοινωνικό άνθρωπο και τον λέμε, φίλες και φίλοι, αλυτρούητο. Αλυτρούητος λοιπόν είναι ο αντικοινωνικός άνθρωπος και λέει ο Δημήτρης ο Κακουράκης, άνθρωπος αλυτρούητος και αμόρφωτος συνάμα, όπως και ακοινώνητος, είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, Δημήτρη Κακουράκη. Αλυτρούητος λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Από ό,τι βλέπω και σήμερα έγινε ένας μικρός χαμός. Πάμε να πούμε ονόματα. Πάμε γρήγορα. Πολύβιος Πιταροκύλης, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Μαρία Σταθάκη, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Βασιλιά Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρητικός, Γιώργης Αρχοντάκης από το Κοροπή, Αντώνης Μητυλινάκης, Αθηνά Καναβά, Οδυσσέας και Χρυσούλα Μαρκάκη, ο κύριος Παναγιώτης από το Βύρονα, από τους Βόρους, συγγνώμη, Ιωακήμ Παραδισσάς, Σάκης, να ευχηθούμε στον Ιωακήμ περαστικά. Ιωακήμ, δυνατά, περαστικά, τίποτα άλλο. Ο Σάκης ο Καλαματιανός από το Ακροπολείο Φουντόρα Ράκη στην Παιανία, ο Μανούσος ο Κούντουρος, η Ματίνα Χριστέα από την Παιανία επίσης, η Σοφία η Λοΐζο, ο Γιώργος ο Κουκουράκης, ο Καριστινός, η Δήμητρα Γρηγοράκη, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Μανώλης Πατεράκης, Γιώργης Λιωδάκης, Παντελής Φακιανάκης, Παπαδημήτρης Σαμαράς, Ρένα Βασιλάκη, η Προεδρίνα, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Μαρίνα Καλαϊτζάκη, Κωνσταντίνα Στάβια Νουδάκη, Ευγενία από Κορυδαλό, Λουκάς από Κοροπή, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Σταμάτης από Νάξο, Μαρία Καρασταμάτη, Ιωάννα Πατεράκη, Νικήτας Φιλιππάκης, Ευαγγελία Παραδισσά, Χρήστος Γεωργόπουλος, Γιάννης Κελάκης, Αχιλέας Καλαϊτζάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεονάκης, Ευελίνα Πορέθμινο, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλέργης Κιν, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Ματίνα Χριστέα, Ρένα Παραδισσανού, Κωστής Πυριδάκης, Αρχοντάντωνης, Ελένη Κεφαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Γιάννης Καλτιαδάκης Κουζουλέων, Νίκος Κατσικανδαράκης, Μανώλης Μπικάκης, Μένιπος Ζαφυριάδης, Παγώνα μας, Ζαχάρης Καμπουράκης, Αθανασία Τραπινίδου, Γιώργος Βοσκάκης, Μαρία Περάκη, αδερφή του Τάσο, κόρη του Γεράρχο, Φραντζίσκος Δανδουλάκης, Μεθοδία Κεβαλογιάννη, Ανέζα από Πλακιά, Κώστας Μπαξεβάνης, Άννα Λουπασάκη, Νίκος Δαμανάκης, Αντώνης Γιαννακάκης, Μανώλης Μανουσάκης, η πιλωτίνα μας, Άντζης Σαραβελάκη, ο κύριος Νίνος από το Ρέθυμνο, Αλεξία Χριστάκη, Γιώργης Κουκάκης, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκουράκης, Ιωάννα Κορνιλάκη, Κωστής Περουλής. Για να δούμε αν έχουμε άλλο εδώ. Τον είπαμε τον Νίκο το Γκάτσι Κανδαράκη, την Αλεξάνδρα την Παντελιδάκη, τον Νίκο το Δαμανάκη από το Ήλιον, τον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο, τη Μυρτώ Αξιωμακάρου, την Τόνια από το Ηράκλειο, τον Κώστα το Τζίκριτσάκη, τη Βασιλική τη Μαμάκη, την Νίκη την Τριανταφυλάκη, τον Αντώνη τον Παπουτσάκη, τη Γεωργία την Νικολιδάκη και τη Δήμητρα τη Γρηγοράκη. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Μείνετε εδώ, σήμερα είναι Τετάρτη, 11 με 1 Γιώργος Λεκάκης, 1 με 2 Νεκτάριος Αναγνωστάκης, 2 με 3 Σάββας Πατακός, 5 με 7 Γιώργος Βιτόρος και 8 με 10 Μαρία Καρασταμάτη. Εμείς αύριο το πρωί εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε?
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666 666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Την
12: Αλουμίν.
15: Η σκέψη μου πολεμίστης.
16: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
17: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
16: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
17: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
16: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
17: Τηλέφωνο 210-5150-030.
16: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
17: Αόρι.
16: Αόρι.
18: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
19: Ο Σύλλογος Κριτών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
22: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Συγκρίτη, συγκρίτη, συγκρίτη ζήλε, παιδιά. Καλημέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Στο κομμάτι φυτρώνει.
0: Ζωντανά στον αέρα σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου για το επόμενο δίωρο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάκης. Και η επικοινωνία μας πάντα ανοιχτή. 28 9 20 53 500. info@erotokritos.gr για τα mail. Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Σήμερα εκτός των άλλων έχουμε καινούριο τραγούδι Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Το τραγούδι του χρόνου η μηχανή. Λίγο μετά από τις 12 ο Μανώλης ο Γαργουλάκης θα είναι στον αέρα να μας πει κάτι περισσότερο για το τραγούδι αυτό. Σήμερα από ό,τι ακούσαμε είναι και η Παγκόσμια Μέρα Ποδήλατου. Οπότε επιβάλλετε μία βόλτα όσοι έχετε ποδήλατο, όσοι μπορείτε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εύχομαι να είστε καλά. Αν όχι, θα φτιάξει η διάθεσή μας σιγά σιγά. Ζωντανή ηχογράφηση Συρτά Εράκη. Εγώ ήμουν που σε έβλεπα. Γιώργος Αλεξαντονάκης.

0: ξεκίνημα σήμερα με Γιώργο Αλεξανδρονάκη. Πρόσφατη ζωντανή ηχογράφηση.
1: Πως το έχω, όχι πως το έχω τάξιμο. Όχι πως το έχω τάξιμο.
0: Η Παναγία να βοηθήσει τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Ιδιαίτερα στα παιδιά που δίνουν τις μεγάλες εξετάσεις, τις πανελλήνιες δηλαδή.

βοήθειά μας, βοήθειά μας η Παναγία σε κάθε βήμα μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Το καλοκαίρι ήρθε, Ιούνιος. Λίγο μετά από τις 12, νέο τραγούδι Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Ο Μανώλης θα είναι στον αέρα, ο Μανώλης ο Γαργουλάκης, θα μας πει κάτι περισσότερο. Πάμε καινούριο τραγούδι, Γιώργης Μανολιούδης, Κωνσταντίνος Νοδαράκης, Τα Σημάδια.

κυκλοφορία Γιώργης Μανολιούδης, Κωνσταντίνος Νοδαράκης. Καλοτάξιδο και αυτό και όλα και τα καινούργια τραγούδια.

στέλνετε μηνύματα και στο Facebook και στο Messenger. info@erotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο κινητό 6986 72 99.

tantas veces la simadia. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Βρουβάκη, καλημέρα στην Αθήνα, στο Μοσχάτο. Όμορφη να είναι η μέρα μας, γεμάτη χαρά και αγάπη. Καλημέρα με υγεία, ελπίδα και αισιοδοξία. Χαρούμενη Τετάρτη σε όλους. Καλημέρα και στον Γιώργο του Λουφαρδάκη, μας καλημερίζει. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ρωτόκριτου. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου από Βόρους σε όλους τους ακροατές.

Μια πολύ όμορφη ερμηνεία από τον Γιώργο του Μανολιούδη. Καινούριο τραγούδι, Τα Σημάδια. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, μας έχει στείλει την καλημέρα του, τη λάβαμε Γιώργο. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή. Πάμε καινούριο τραγούδι που θα μας πει κάτι περισσότερο λίγο μετά από τις 12 ο Μανώλης ο Γαργουλάκης στον αέρα. Ένα ντουέτο είναι. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Του χρόνου η μηχανή. Μουσική Αντώνης Μαζακοπάκης, Μανώλης Γαργουλάκης, σε στίχους της Δέσποινας Παντιδάκη. Λαούτο λίρα κιθάρα Γιάννης Χαραλαμπάκης. Πάσο επεξεργασία Μιχάλης Μαυράκης. Ηχογράφηση, επιμέλεια, παρουσίαση Αντώνης Μαζοκοπάκης. Του χρόνου η μηχανή.

Να το στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Μαρία στο Ηράκλειο. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα στην Κύπρο στο Στέλιο τον Νικολάου που μας στέλνει μία μικρή ρήμα για τον αδικοχαμένο Χρήστο.

Λίγο μετά από τις 12 ο Μανώλης ο Γαργουλάκης θα είναι στον αέρα να μας παρουσιάσει το τραγούδι, να μας πει για κάτι περισσότερο για τη νέα του συνεργασία με τον Μιχάλη Κουνάλη. Πλησιάζουμε 11.30 και πάμε για το Τροζό. Τροζός είναι ο τρελός. Ένα τραγούδι που είχαμε αγαπήσει μέσα από τους στίχους του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη, από το βιβλίο του Αδράχτη. Να σας πω ότι το τραγούδι αυτό έχει βραβευτεί από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Και μάλιστα στη βράβευση το είχε απαγγείλει με μοναδικό τρόπο η Μαρία Τζομπανάκη. Για να ακούσουμε λίγο τους στίχους.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Καρακώστας.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χιλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρεχή.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγίτσα Αλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Στο Βουργιαλάκι μου.
14: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
17: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
18: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
17: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
18: Αυθεντική τσικουδιά.
17: Παρθένο ελαιόλαδο.
18: Μέλι.
17: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
18: Τα πάντα παραγωγής μας.
17: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
18: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
17: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
18: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
17: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
18: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
19: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
20: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
21: Και αν το χατήρι του σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
0: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
21: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
0: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
21: Ποτέ θα στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
0: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
22: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
23: Και ενώ έχει βοήθεια μεγάλη στο να παρουσιαστούν αυτά τα τραγούδια με άψογο ήχο και εικόνα, δεν την έχει δεχτεί αυτή τη βοήθεια. Θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος. Παρακαλώ. Δεν έχει καλό ήχο, προσπαθήστε να ακούσετε τη διαφορετικότητα της μαντόλας. Μιχάλης Ζαχαράκης στο σπίτι του.

0: Νίκο βασανίζομαι και στο Σεβδά σου λιώνω. Η ηχογράφηση είναι από κινητό, γι' αυτό δεν ακούγεται και τόσο καλά, αλλά προσπαθήστε να ακούσετε λίγο. Γιατί χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Μιχάλη τον Τζαγκαράκη, έχει αφήσει μεγάλη παρακατεδίκη στην Κρήτη. Πάρα πολλά τραγούδια που παίζονται, ακούγονται, χορεύονται, είναι δικά του, χωρίς να ξέρουμε ότι είναι δικά του κάποια από αυτά. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα σε όλη την παρέα μας, την οικογένειά σου, στον αγαπημένο μας τον Μιχάλη τον Τζαγκαρά και την κυρία Μαρία που ακούμε μόλις τώρα, σε όλο τον Τιμπάτσι, στην κυρία Ελένη, και εύχομαι καλό φανταρικό στον εγγονό της, στην κυρία Ευγενία, στη Μαρίκα, στον Κρουσόνα, στο Χαραλάμπη, τον Μανώλη τον Τζανάκη, την κυρία Καλεντάκη που είπε μια ωραία ρήμα το πρωί, στο Μανώλη, στο Ηράκλειο την κυρία Γοδικάκη την αγάπη μου, στην κυρία Νίκη, στην κυρία Κατερίνα την αδερφή, την Τόνια μας την αγαπημένη, τον Νίκο στη Μητρόπολη, την Εύα, την κυρία Αντωνία, τη Μαρία στο Αρκαλοχώρι, τον κύριο Ηλία, το Φανουράκη, την Ειρήνη Σιμήρες, ευχαριστώ για την καλημέρα τη, όλη τη Βιάνο, τη Μαρία τη Ραφτάκη τη φίλη μου, την Ιωάννα στην Νάρβη, την κυρία Δέσποινα εύχομαι καλή επιτυχία στις θεραπείες που ξεκίνησε η κόρη της χθες με ένα πρόβλημα που έχει και αυτή και είναι, περνάει ένα γολγοθά. Εύχομαι περαστικά. Στον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία και σε όλους τους ξενιτεμένους, στην οικογένεια του αδερφού μου στην Αθήνα και στην κυρία και τη στη Μυτιλίνη και σε όλα τα νησιά και όπου και να μας ακούνε, την καλημέρα με ένα καλό καλοκαίρι και ένα καλό μήνα εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Και στα παιδιά μας που παλεύουν τώρα με τις εξετάσεις, τα τρία μου γονάκια που δίνουν εξετάσεις και ιδιαίτερα στο εγγονό μου τον Κωστή που δίνει πανελλήνιες, εύχομαι καλή επιτυχία και καλή φώτιση σε όλα τα παιδιά, καλή δύναμη στην προσπάθειά τους. Λοιπόν, και θα μου βάλεις ένα ντόιμαζο κοπάκι αφιερωμένο στην κυρία Νίκη και σε όλη την όμορφη μας παρέα.
0: Καλά αποτελέσματα λοιπόν, καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά.
1: Και σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά και στα δικά σας παιδιά, αν δίνετε και αυτά που θα δίνουν σίγουρα, σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αν είναι εύκολο, κοιμήσου και ονειρέψουμε.
0: Μιχάλης Ζαχαράκης, συνεχίζω το τραγούδι το οποίο το είχε δώσει το τραγούδι σε πρώτη φορά ο Μανώλης Στεφανάκης με μία μαντινάδα, αυτός έχει βάλει ο Μιχάλης και δεύτερη μαντινάδα.

0: Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Κατσικανδράκη.
0: Καλό καλοκαίρι,
1: επίσης,
0: καλό μήνα.
1: Επίσης, καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, καλά να περάσουμε όλοι. Να είσαι καλά, πήρα λίγο, θα ξαναπάρω.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.

0: στέλνουμε την καλημέρα μας και στην Κύπρο, στην Τόνια την Αντωνίου. Καλημέρα σε όλη την καλή μας παρέα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, με υγεία σε όλους και καλή εκπομπή. Παρακαλώ. Έλεγαν πως είναι ο Μιχάλης ο Τζακαράκης. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Τόνια.
1: Τι κάνεις?
0: Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε. Δεν θα πω πολλά και να μπορεί και ο Μιχάλης ο Τζακαράκης να πιάσει γραμμή ο άνθρωπος, να μην κυρανιέται. Να καλημερίσω όλο τον κόσμο. Και βάλε μου Γιάννη Πετσάκη.
0: Οκ, Τόνια. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Αχ, γλυκά που σε αγαπώ. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα το φτιάξει όπως πρέπει, σωστά, με τη βοήθεια που υπάρχει και το δίνεται απλόχερα. Παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία.
2: Να είσαι καλά και τη λόγου σου, την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου. Καλές επιτυχίες να έχουν όλα τα παιδάκια και
0: σε όλα,
2: παιδιά
0: σε όλα, βέβαια.
2: Όλα τα παιδιά του κόσμου προσευχόμαστε, γιατί έχουμε περάσει και εμείς αυτό το γολγοθάκι, τον εξαίρομε, η αγωνία των κάθε γονέων και των παιδιών. Αλλά υγεία, παιδάκια μου, να έχετε όλα, υπομονή και όλα φτιάχνουν στη ζωή. Μην απογοητεύεστε για τίποτα. Μόνο να έχετε υπομονή και όλα θα φτιάξουν. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Και η κυρία Κατερίνα και όλους που τις είπαινε, να μην τις ξαναπώ κι εγώ όλους. Η Ντόνια, την Ιωάννα στην Άρβη, τον Αντώνη, τα παιδάκια μου όλα, τον Νίκο, αν μ' ακούει, το συμπάκι, όλες τις φιλενάδες, όλες ανεξαιρέτως, γιατί είναι πληθεμένες, είναι πάρα πολλές. Χαιρετώ και την όμορφη Νάξο, τον κύριο Γιάννη τον Μπρόκο, που τον αναζητούμε και εκείνο, να είναι καλά. Και με το καλό να ξανασμίξουμε και με εκείνο. Και ανεξαιρέτου όλο τον κόσμο που ακούει αρωτόκτο, γιατί είναι πάρα πολλοί. Και στον όμορφο Σκηνιά που γνώρισα προχθές ακροατές του ρωτόκριτου και μας ακούνε και τους αρέσει, λέει, το χαμόγελό μου, κύριε Γιώργο, γιατί η κακομήρα, ό,τι κι αν έχω, άμα βγω στο ραδιόφωνο, τα παραμερίζω και λέω να χαμογελώ τουλάχιστον εκείνα την ώρα, γιατί η ζωή είναι όμορφη και το χαμόγελο δίνει και αυτό χαρά στον άλλο που σ' ακούει να χαμογελά.
0: Και αισιοδοξία.
2: Ναι, και λέω κιόλας, και λέω τι όμορφο, λέει, συνέστημα το να χαμογελάσεις τα ανθρώπου που είναι δίπλα σου και ολόκληρη στην πλάση. Δεν πάνε το χαμόγελο και από τα χείλη βγαίνει σαν άρωμα βασιλικού μέσα στον παιδί μπαίνει. Χαμογελά στον άρρωστο και φύσανε δρανίζει. Να και παίρνει χάρος και αθηνά και πάλι να ελπίζει. Χαμογελά στενούς μωρού που μόλις εγεννήθηκε και βλέπεις να χοροπηδά και να χτυπά τα στήθη. Χαμογελά στο γεροντί που χύρτωσαν τα χρόνια και είναι άσπρα τα μαλλιά σα δικορθεί στα χιόνια. Αυτό συσχώνει το κορμί και θα τους πολλατήσει, γιατί θωρεί πως δυο χρονιές ζωή τους έχει χαρίσει. Χαμογελάτε, λέει, κοπελιές, ο νέος, χαμογελά, τη κοπελιά ο νέος θα μπαντήξει και δείχνει πως ο έρωτας το βέλος του σβήξει. Και εκείνη με χαμόγελο δείχνει τον έρωτάζει και όλα τα συναισθήματα που έχει στην καρδιά της. Και στα λουλούδια της αυγής όταν χαμογελάσεις θα δεις να εντρανίσουνε την όψη, θα αλλάξεις. Χαμογελάς ο ουρανός από χαρά δακρύζει, κάνει το δάκρυ του βροχή και όλη τη γη ποτίζει. Ακόμη και στη μοίρα σου, λέει, όταν χαμογελάζεις μπορεί και να συγκινηθεί τη γνώμη να σ' αλλάξει. Και μην την αφήνεις, λέει, τη ζωή άδικα να πηγαίνει. Και ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη να τροβαίνει. Αυτά, κύριε Γιώργο, για το χαμόγελο. Χαμογελάτε, λοιπόν. Η ζωή είναι όμορφη.
0: Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό, παιδί, για μικρούτσικος.
2: Έτσι ακριβώς. Χαιρετούμε και τον Τζαγκαρομιχάλη που λέει στο τραγούδι του και να είναι καλά. Και εκείνος και όλοι ανεξαιρέτου, όλοι οι καλλιτέχνες, γιατί και προχθές την περασμένη που πάω το πρωί του Μανώλη, περασμένη Παρασκευή στο Μεσοχωριό, κάμανε μια εκδήλωση ο Πολιτιστικό Σύλλογο που επέζανε και δύο Κωστίδες, ο Κωστής ο Κακουδάκης και ο Κωστής ο Σαριδάκης. Έφερανε λοιπόν τα παιδιά του αείμνηστου του Γερατζάκη τη Βιολόγερα και την παίξανε. Ήταν, λέει, μια συγκινητική βραδιά, εγώ δεν ήμουν πια, αλλά όσοι ήτανε, Νετρίσατε το σώμα μου.
0: Έχω δίπλα, έχω δίπλα από βίντεο. Πρέπει να ήταν φανταστική βραδιά.
2: Τυχερή
0: όσοι ήταν εκεί στη βραδιά.
2: Ναι, και εγώ κύριε Γιώργο, άκουσα ότι αυτά βραδιά δεν ξαναγίνει. Και πραγματικά θρύλωσε ο Γερατζάκη για μας. Για μας τον ζήσαμε, για μας που μάθαμε στη λύρα του και το πρωί του Πασουμανόλη την εκπομπή ένα μικρό αφιέρωμα. Να είναι καλά λοιπόν όλοι οι καλλιτέχνες για αυτό που μας αφήνουν, για αυτό που μας δείχνουν καθημερινά. Την αγάπη μου σε όλο τον.
0: Και από εμάς την αγάπη μας, καλημέρα κύριε Μαρία. Καλημέρα, μας στέλνει η φίλη μας η Ευαγγελία για πιτζάκι από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, Γιώργο, για καλή εκπομπή. Αγαπημένος Μιχάλης Δακαράκης, που ακούσαμε το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι με τη Μαντόλα. Και μακάρι να αλλάξει γνώμη και να συνεχίσει να μας προσφέρει όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια του, ηχογραφώντας τα. Τα χαιρετίσματά μου θα του πέψω και αυτονού και της Μαρίας του και σε όλη την όμορφη παρέα μας. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι να περάσουμε. Αμήν. Καλό καλοκαίρι, Ευαγγελία για πιτζάκι. Βγαίνουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιώργο, κάτι σου είπα πριν και μου είπες όχι, γιατί?
0: Όχι, είπα. Λάθος το κατάλαβες.
1: Τι?
0: Δεν είπα εγώ ποτέ όχι.
1: Α, μήπως τώρα καλό καλοκαίρι και όλα καλά.
0: Ναι, δεν σου είπα ότι δεν θα βάλω το τραγούδι. Λάθος κατάλαβες.
1: Εγώ σου είπα να μου βάλεις το Γιάννη το Πετσάκι.
0: Ωραία.
1: Ναι, αυτό.
0: Συμφωνούμε ότι συμφωνούμε.
1: Ωραία.
0: Γεια σου, Τόνια. Πάμε λίγο στην Κύπρο, γιατί νομίζω ότι έφυγε ένα παλικάρι σε μικρή ηλικία και για το παλικάρι αυτό έχει γράψει ο Στέλης ο Νικολάου κάποιους στίχους. «Εις μνήμη και ανάμνηση λοιπόν στο Χρήστο μας», λέει ο Στέλης ο Νικολάου. Και να το στείλουμε τα συλληπιτήριά μας και να διαβάσω αυτούς τους στίχους. Λέει λοιπόν για τον αδικοχαμένο Χρήστο ο Στέλης ο Νικολάου στην Κύπρο. Η ομορφιά της Ανατολής, άμα θα βρει τη Δύση, άνθρωπος που έφυγε νωρίς, άγγελος πάει να ζήσει. Τον άνθρωπο το Μερακλή θάνατος δε σημώνει, αρχάγγελος από ψηλά τον απελευθερώνει. Το Μερακλή τον άνθρωπο την ώρα του θανάτου, πέμπει ο Θεός τον άγγελον και παίρνει τον κοντά του. Ο ντεμισέψει ο άνθρωπος της ζήσης, στη ζωή την άλλη τα κρίματά του που κάμε γίνονται του χαλάλι. Φτερό που λένε η ψυχή και ο άνεμος την παίρνει, ο ντεμισέψει άνθρωπος άκουσα πως γιαγέρνει. Άκουσα μένει η ψυχή στον ειδικό τζιτόπο, αναζητεί τα πρόσωπα αγαπημένων ανθρώπων. Εδώ πρέπει κουράγιο στους ειδικούς του ανθρώπους, καλοστραφιά σου άρχοντας του ουρανού τους τόπους. Στις σκέψεις μας και στις προσευχές μας, καλό παράδεισο, χαιρετώ σας από την Κύπρο και ακριβοχαιρετώ σας. Με πολύ αγάπη Στυλιανός λοιπόν για τον αδικοχαμένο Χρήστο έστειλε αυτές τις μαντινάδες ο Στέλιος ο Νικολάου. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα κύριε Γιώργο Χανιωτάκη. Θέλει να ακούσει Χριστέ και Παναγία μου. Μιχάλης Χαρχιολάκης.
3: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτίδια.
0: Καλημέρα στο Ρέθυμνο, Μιχάλης Χαρχιολάκης.

0: Χριστέ και Παναγία μου, για τον κύριο Γιώργο το Χανιωτάκη.
1: Με είδα να σε συγκρίνω, Χριστέ και Παναγία μου, με είδα να σε συγκρίνω.
0: Καλημέρα, ήρθε από τον μπάρμπα μου τον Αλέξη τον Κοκαράκη. 3 Ιούνιου, καλημέρα σε όλους. Με αγάπη για μια όμορφη Τετάρτη, χαμόγελα.

Καλημέρα και στα Χανιά. Ρούλα Καναμπούχλη, καλημέρα με όμορφα λουλούδια. Καλημέρα Γιώργο, καλό και ευλογημένο μήνα με υγεία σε σένα, στην οικογένειά σου και σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, τον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφεις και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή ακρόαση. Υπέροχα τα τραγούδια του Μιχάλη του Τζαγκαράκη. Καλημέρα Στέλνια, στο Μιχάλη και στη Μαρία. Πάντα υγεία και χαρή στο σπιτικό τους με την αγάπη και την εκτίμηση.

0: όλες.
1: Καλό καλοκαίρι, Μανώλη Γαλανάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλό καλοκαίρι, καλή εκπομπή. Μανώλης Γαλανάκης. Και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Να το αφιερώσουμε στην Τόνια το τραγούδι. Και πάμε σε διαφημίσεις. Και στην επιστροφή μας Μανώλης Γαργουλάκης με το καινούριο τραγούδι του χρόνου, η μηχανή. Γιάννης Πετσάκης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ο Ντεγιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
13: Η σκέψη μου πολεμίστης.
14: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
15: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: Αόρι.
14: Αόρι.
16: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Ελπίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
18: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
19: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
20: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
21: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
20: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
19: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
22: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
23: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
22: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
23: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
22: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
24: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
25: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
26: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
27: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
28: Αλφα, παντού και πάντα. Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
29: Mm-hmm.
0: Επιστροφή, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Η εκπομπή στην Κρήτη ζει, λεβεδιά. Να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι με το οποίο πήγαμε στις διαφημίσεις, Τσάνιξε στη Γατέρα με τον Γιάννη τον Μπετσάκη, η στίχη ήταν το συντέκνο του Γιώργη του Ραπτάκη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Μας έστειλε και βίντεο με το ραδιόφωνο που μας ακούει. Να το ευχηθούμε καλό καλοκαίρι στη Βιάνο, στον Αμυρά.

Μίξ. Δεύτερη ώρα επιστροφή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Το ακούσαμε στην πρώτη ώρα του χρόνου η μηχανή. Σε δευτερόλεπτα βγαίνει ο Μανώλης στον αέρα, ο Μανώλης ο Γαργουλάκης, να μας πει για τη συνεργασία του και το νέο τραγούδι.

0: Νέο τραγούδι Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλιες. Μόλις κυκλοφόρησε στο κανάλι της Κρέτα, θα το βρείτε και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Να πούμε καλό τάξιδο στο φίλο μας τον Μανώλη τον Γαργουλάκη που είναι στη γραμμή. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Έτσι και πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο εύχομαι. Και να έχετε πάντα επιτυχίες και έτσι καλές εκπομπές. Και ό,τι καλύτερο σταθμό σας. Και να σας ευχαριστήσω έτσι και να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου για την εκπομπή σας και για το έργο σας που στηρίζετε με τον καλύτερο τρόπο τη δυτική μας παράδοση, με μεράκι. Και να σας ευχαριστήσω που έτσι με φιλοξενείτε στην αέρα της εκπομπής σας, δίνοντας μου έτσι την ευκαιρία να παρουσιάσω και το κομμάτι που βγήκε τώρα στο...
0: Για πες μας για το τραγούδι αυτό, νέο τραγούδι, νέα συνεργασία με τον Μιχάλη τον Κουνάλη.
1: Ναι, ακριβώς, είναι ένα κομμάτι το τραγουδιστό, το οποίο κυκλοφόρησε χθες από την εταιρεία της Γκρέταφων, του Γιάννη του Φραγκάκη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ για την εργασία που έχουμε και που προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο τα τραγούδια μου και αυτό το τραγούδι, μιας και με τον Γιάννη έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Με τον Μιχάλη του Κουνάλη είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζεστε.
1: Ναι, με τον Μιχάλη έχουμε συνεργαστεί άλλη μια φορά το 2021, τότε όταν πρώτο ξεκινούσα να γράφω έτσι τραγούδια, με το τραγούδι το «Εγώ είμαι Γιάννη Βορεινό», με τότε στίχους του Μανώλη του Κρητικόπουλου.
0: Πολύ ωραία. Και η στίχη τώρα είναι της Δέσμενας Εσπαντιδάκη. Πολύ ωραία η στίχη. Μας πάει στο παρελθόν. Μάλιστα, μας πάει σε μια μηχανή του χρόνου. Ο καθένας μπορεί να πάει σε όποια εποχή επιζητεί, να δει αυτά που θέλει να δει. Εμείς τώρα πάμε σε μια άλλη εποχή για να πάμε έτσι σε περασμένα χρόνια, να δούμε τους μερακλίδες, να δούμε άλλες εποχές ανώθευτες, πιο όμορφες.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι η στίχη είναι της εξαιρετική, η στίχη είναι της κυρίας Δέσποινας της Παντιδάκης, την οποία είναι πραγματικά έτσι υπέροχη στίχη και στηρίζουν το τραγούδι με τον καλύτερο τρόπο και την ευχαριστώ για τη στήριξή της και σε αυτό το τραγούδι. Καθώς έτσι έχουμε συνεργαστεί και σε άλλα τραγούδια στο παρελθόν και είναι τιμή μου που η συνεργασία μου μαζί της. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βλέπω και πολύ κόσμο τριγύρω σου. Μουσική Αντώνης Μαζακοπάκης. Έχετε μαζί φτιάξει τη μουσική.
1: Ναι, είναι ένα τραγούδι που γράφει στο στούδιο του Mazdo Records, του Αντώνη του Μαζακοπάκη.
0: Ναι,
1: είναι. Έτσι έχουμε ξανασυνεργαστεί πάλι άλλη μια φορά
0: και στο παρελθόν. Και την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη του Χαραλαμπάκη. Που ήρθε στο στούντιο και έπαιξε διάφορα όργανα, λαούτο, λίρα, κιθάρα.
1: Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι την επιμέλεια του τραγουδιού την έχει ο Αντώνης ο Μαζακοπάκης, που έτσι τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί, για το ενδιαφέρον που δείχνει, για την προσπάθεια που κάνω, για τη βοήθεια που μου δίνει.
0: Ο Αντώνης έχει φτιάξει ένα υπέροχο στούντιο, πολύ σύγχρονο στούντιο, με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα. Και ξέρει πολύ καλά και χειρίζεται και τον ήχο, τη ρύθμιση του ήχου, οπότε νομίζω το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ακριβώς, έτσι είναι και δηλαδή κατά τη διάρκεια που γράφαμε το τραγούδι και εμένα με διευκόλυνε πολύ και μου έδωσε έτσι την όθηση να και με διευκόλυνε έτσι να το τραγουδίσω ακόμα καλύτερα το κομμάτι, με περισσότερη όρεξη πράγματι.
0: Στην παρέα μπήκε όμως και ο Μιχάλης ο Μαυράκης, ο οποίος έπαιξε μπάσο. Και έκανε και την επεξεργασία του τραγουδιού, μερική επεξεργασία, γιατί μάλλον μαζί με τον Αντώνη ήταν το αποτέλεσμα, ηχογράφηση, μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση, μίξη, μάστερ, πώς τα λένε όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το οποίο σε δικαιώνει αυτή τη στιγμή με το τελικό μάστερ, το τελικό αποτέλεσμα.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι μια δουλειά πολύ όμορφη. Πολύ ωραίο το κομμάτι. Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα.
0: Μπράβο. Σου εύχομαι να πάει καλά το κομμάτι, να το αγαπήσει ο κόσμος. Νομίζω ότι και ο Μιχάλης ο Κουνάλης θα έχει δώσει όλα σε αυτό στην ερμηνεία του.
1: Ακριβώς. Και έτσι θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Μιχάλη τον Κουνάλη. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, για τη μεγάλη τιμή, είναι τιμή για μένα η συνεργασία μαζί του, που ήθελε να με στηρίξει, να με βοηθήσει σε αυτό το νέο μου τραγούδι και γενικά σε αυτή την προσπάθεια που κάνω. Και είναι ένα τέτοιο καλλιτέχνης, πολύ ταλαντούχος, με ιδιαίτερη χαρισματική φωνή, φιλόδοξος, με λαμπρό μέλλον στην κριτική μουσική. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω περισσότερο και που μου αρέσει είναι η ποιότητα του χαρακτήρα του και της προσωπικότητάς του και το πόσο ταπεινός είναι. Και έτσι η σοβαρότητα που τον διακατέχει και ο σεβασμός που τρέφει προς τον κόσμο και την κριτική μας παράδοση. Και του εύχομαι έτσι μέσα από την καρδιά μου να έχει πάντα υγεία και αυτός η οικογένειά του και κάθε επιτυχία και στους στόχους του και στα όνειρά του.
0: Μπράβο Μανώλη, και εσύ το ίδιο, να συνεχίσεις την προσπάθειά σου. Περιμένουμε πολλά πράγματα από σένα, όπως μας τα έχεις υποσχεθεί στο παρελθόν βέβαια. Έχεις βγει αληθινό στα λόγια σου. Όπως είπα, έχει κυκλοφορήσει από την Κρέταφων χθες στο κανάλι της και στις ψηφιακές πλατφόρμες της. Και για το τελείωμα θέλω να σε ρωτήσω, αν είχες τώρα το χρόνο του μηχανή, πού θα πήγαινες, σε ποια εποχή θα ήθελες να δεις κάποια πράγματα στο παρελθόν?
1: Θα ήθελα έτσι να πάω στην εποχή των, δηλαδή στη μακρινή εποχή έτσι το, δηλαδή στην εποχή έτσι του παππού μου, θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, έτσι το παππούδων μας, και θα ήθελα να δείσω τον τρόπο με τον οποίο γλεντούσαν τότε τις αθώες εποχές, τον τρόπο έτσι να δείσω τους ανθρώπους, τους μερακλείδες πραγματικά, που με τον τρόπο που παίζανε μουσική, με τον τρόπο που το γνήσιο, αυτόν τον τρόπο που χορεύανε, που παίζανε μουσική και που εκφράζανε τα συναισθήματά τους, έτσι σε μια εποχή πιο αληθινή, θα έλεγα, από τη δική μας. Και έτσι θα ήθελα να ζήσω αυτούς τους ανθρώπους, να γλεντήσω μαζί τους και να ζήσω τον τρόπο που γλεντούσαν, την αληθινή ψυχή που βγάζανε τότε.
0: Μπράβο Μανώλη, μπράβο. Εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ που μας το έστειλες το τραγούδι από τους πρώτους και το ακούσαμε και το μεταδώσαμε, και εύχομαι να πάει καλά, να το αγαπήσει ο κόσμος. Καλό τάξιδο, Μανώλη Γαργουλάκη, το τραγούδι σου με τον Μιχάλη τον Κουνάλη.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ και σε σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάντα υγεία, καλές εκπομπές να έχετε.
0: Και εσύ το ίδιο, καλές εμφανίσεις, καλό καλοκαίρι, καλά γλέντια.
1: Και να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό που κάνω και με συμβουλεύουν, και εύχομαι ότι καλύτερο και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα Μανώλη, πάντα επιτυχίες.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Σε μια εποχή όμορφη και ανώθευτη θα πήγαινε ο Μανώλης, στην εποχή του παππού του, με τους γνήσιους γλεντζέδες, με τους γνήσιους χορευτές, με τους γνήσιους μερακλίδες.

καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Άξο. Νίκο Στρανουδάκης. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη. Καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλό μήνα με υγεία. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία.

Και έρχεται ένα μήνυμα από τη Βαρκελόνη, από Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα και καλό μήνα με υγεία και χαρά από τη Βαρκελόνη. Πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας και από την Κρήτη στη Βαρκελόνη. Και μαζί με τη Βαρκελόνη ένα μήνυμα από τον αγαπητό φίλο, καλλιτέχνη, δημιουργό Νίκο Ανδρουλάκη. Διαβάζω το μήνυμα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Σου στέλνω το καινούργιο τραγούδι «Κιτρινισμένο φίλο». Κυκλοφόρησε 27 Πέμπτου από

0: θέλω να ακούω τη φωνούλα σας, τη γλυκιά.
1: Και εμείς εμένα να σας ακούμε.
0: Ναι, και θα πω μόνο δύο μαντινάς. Δεν θέλω να σας στενοχωρώ. Θέλω να θυμάστε την αγάπη που σας έχω σε όλους. Δεν ξέρω κανένα. Γι' αυτό δεν θέλω να λέω και ονόματα, γιατί σας αγαπώ όλους. Να πω τις μαντινάδες μου, σας αγαπώ. Καλημέρα να περάσετε, καλό μήνα. Εύχομαι τις ευχές μου σε όλο τον κόσμο. Παραμιλώ στον ύπνο μου και λέω το όνομά σου. Γιατί πονεί η καρδούλα μου τώρα που είμαι μακριά σου. Ενθύμιο στη σκέψη μου κρατάω τη μορφή σου. Γιατί θυμούμαι πάντοτε τις χάρες της ψυχής σου. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, σας αγαπώ. Γεια σας.
1: Και εμείς σας αγαπούμε, καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης και όπως σας είπα, μας έστειλε τώρα το καινούργιο τραγούδι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Δεν το έχω ακούσει, θα τα ακούσουμε μαζί. Για να ακούσουμε την ερμηνεία. Του όπως πάντα εξαιρετικού Νίκου Ανδρουλάκη. Τίτλος του τραγουδιού που μου στέλνει και ακούμε μαζί. Πρώτη φορά κυτρινισμένο φύλλο.

Ολοκαίνουργιο τραγούδι, Νίκος Ανδρουλάκης, μας το έστειλε με πολύ αγάπη πριν από λίγο. Κιτρινισμένο φύλλο. Καλό τάξιδο, φίλε Νίκο Ανδρουλάκη, ευχαριστούμε για το τραγούδι.

Μέσα στις έρημες ψυχές κρύβονται συμπληγάδες. Κιτρινιασμένο, κιτρινισμένο φίλο. Νίκος Ανδρουλάκης. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, καλημέρα Σαγιούς 10. Μας λένε την καλημέρα του, καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλη την παρέα. Και μας στέλνει κάποια πράγματα για τη ζωή, κάποια λόγια για τη ζωή που θέλει θυσίες. Και μας λέει λοιπόν με την σοφία που τον διακατέχει ότι η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις, απαιτήσεις και θέλει θυσίες και πρέπει να προσπαθείς και να θυσιάζεσαι για τα πιστεύω σου. Φτάνει αυτά να έχουν γνώμονα την αγάπη και όχι το συμφέρον. Όλοι...

0: θέλουμε κάτι καλό στη ζωή μας, πότε έρχεται και πότε όχι. Αλλά όπως και να έχει, η ζωή είναι ωραία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις κουράγιο και να αγωνίζεσαι καθημερινά, να έχεις δυνατά νεύρα, να αντέχεις τις καθημερινές δυσκολίες. Πάρε μια βαθιά ανάσα και χαλάρωσε. Θα αντέξεις και τώρα όπως κάθε φορά. Και σίγουρα θα τα καταφέρεις καλύτερα από κάθε φορά. Κοίταξε που έχεις φτάσει. Τίποτα δεν σου στάθηκε εμπόδιο. Άντεξες και το ξεπέρασες. Γιατί πάντα υπάρχει κάποια λύση. Μάθε να είσαι δυνατός. Γιατί οι δυνατοί υποφέρουν και τα προβλήματα τα λύνουν μόνοι τους. Στους φίλους να λες λίγα. Και σε αυτούς που σ' αγαπούν τίποτα. Μην το στενοχωρήσεις. Συνέχισε, το έχεις. Και μην ξεχνάς ότι το κάθε πρόβλημα έχει τη δική του λύση. Φτάνει να έχεις καθαρό μυαλό, να ξεχωρίζεις το ψέμα από την αλήθεια. Και προπαντός μην αγχώνεσαι, γιατί καταστρέφεις το μοναδικό αγαθό που έχεις στη ζωή, την υγεία σου. Και κλείνει με μαντινάδα: ψεύτρα ζωή δεν σου χρωστώ. Σούδοκα δεν επειρά. Πότε χαρά κι ας λες εσύ. Ποτέ χαρά κι ας λες εσύ ότι μου φταίει η μοίρα. Με την καλημέρα του Ηλίας Φανουράκης. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο Λεβέντη Μερακλή.
0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη μας.
1: Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όλους σας αγαπώ. Ένας δεν ευρέθηκε να πει το όνομά μου. Αλλά σας αγαπώ όλους. Πάνω με η φιλιότσα μου.
0: Πάντα χαρές σου, κύριε Μιχάλη. Καλό καλοκαίρι να έχεις.
1: Ευχαριστώ επίσης. Και η φιλιότσα μου, και χαιρετώ τη φιλιότσα μου και το τρίτα φυλάκι. Και το Μιχάλη το Ζακαράκι, το σύνομο μου. Και όλα τα ταινία σιώτο, κανένα άλλο. Και θα μου βάλεις ένα τραγούδι του Τσακαράκι.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, να χαρίσει την οικογένειά σου. Άκουσα πως πέθανε κανείς εδώ.
0: Στην Κύπρο, κάποιο παλικάρι πέθανε και το στείλανε κάποιος.
1: Ναι, ο Θεόνια τον αναπάψει. Ο Θεόνια τον αναπάψει, ο Θεόνια τον αναπάψει. Και όλους τους πεθαμένους.
0: Κύριε Μιχάλη, καλή συνέχεια, θα τα πούμε την Παρασκευή.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Πάμε να κλείσουμε με Μαζοκοπάκη που μου ζητήσατε. Αντώνης Μαζοκοπάκης. Αν μου πεις.
2: Αν μου πεις πως μ' αγαπάς.
0: Αν μου πεις πως μ' αγαπάς.
2: Αν μου πεις. Άμα μου πεις πως μ' αγαπάς.
0: Δεν θα με βάζει όλος ο κόσμος, ε. Πάμε διαφημίσεις. 12:30. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Νομίζω πως έχω λάβει και...
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καταστροφής. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου δεν το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
16: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
17: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
16: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
17: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
16: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
18: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
19: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
20: Γεια σας, να είστε καλά.
21: Επίσης, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας.

Το τραγούδι το στέλνουμε στον ποιητή μας, τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη, τον Αρκάδιο τον Κρίς. Αρκάδιος ο Κρίς, Νικόλα Σταυρουλάκης. Μας στέλνει την καλημέρα του, μας ακούει και τα χαιρετίσματά του για τις ευχές του στο φίλο του τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Καλοτάξιδο το καινούριο τραγούδι του από τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη. Και να διαβάσω αυτό που μου στέλνει το ποίημα. Πάρε ανεθές τον πόνο μου, πάρε ανεθές τον πόνο μου και γλεντζέ σου κάμε. Ανάθεμα σε καημέ κι άλλους ανθρώπους γιάνε. Σα θα μου δώσεις τη χαρά πως άλλος τόσος δείχνω και γέλιο που μου στέρισες στα χείλη πάνω βρίχνω. Το μόνο πράγμα που μπορεί τα πάντα να μ' αλλάξει είναι ζωή, το γέλιο σου κοντά μου σαν θα φτάξει. Νικόλα Σταυρουλάκης, καλημέρα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνισσα στο Ρέθυμνο. Κρητικόρα μας στα Χανιά ακούτε. Κρήτη FM στην Αθήνα. Από Σπερίτη στη Σαδωρίνη. Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλοτάξιδο το τραγούδι στο Μανώλιο Καρβουλάκη, στέλνει Ρούλα Καναμπούλια από τα Χανιά. Καλοτάξιδο επίσης από τον Γιώργη τον Φουστάνη. Και πάντα επιτυχίες και δύο ματινάδες με τις ευχές του για καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Κάποτε ήμουν μερακλής και το κρατώ ακόμα. Μα όλο συλλογίζομαι τα παντέρμο χρόνια. Όταν θα αναστορηθώ τη νιώτη τη δικιά μου, αναντρανίζει η ψυχή μαζί με την καρδιά μου. Γιώργης Φουστάνης, του στέλνουμε Μιχάλη Τζαγκαράκη, όπως το στέλνουμε και στον φίλο του Μιχάλη τον Καλογεράκη, στα Χανιά που ζήτησε Μιχάλη Τζαγκαράκη. Πρωτομαγιά σε γνώρισα.

0: πώς να μην χαρώ τώρα με τη χαρά της κυρίας Μαρίας Καλεντάκη, μια και από ό,τι βλέπω το βιβλίο μόλις πήγε στα χέρια της. Μαρία Καλεντάκη, το καινούριο βιβλίο κυκλοφόρησε, τίτλος «Με του ήλιου την καλημέρα», κυκλοφόρησε σήμερα. Ένα υπέροχο εξώφυλλο, σας τα λέω γιατί έχω ανοιχτό το μικρόφωνο και πραγματικά ο θαυμασμός μου είναι μεγάλος. Ένα υπέροχο εξώφυλλο με τα αστερούσια και με τις κεραίες εκεί στα ασφεντιλιά. Τίτλος λοιπόν «Με του ήλιου την καλημέρα» και λέει η κυρία Μαρία: «Απόζαλα ακολουθώ αλωτινό ανθρώπο και τα πατώ με σύνεση και με επιτίδιο τρόπο. Δεν είναι εύκολο να βγεις υψόμετρα μεγάλα, γιατί χρειάζεται μικρά και ταπεινά τα ζάλα. Μα όμως η προσπάθεια μετρά για τον καθένα, να γράψει ό,τι αγαπά με τσι καρδιά στην πένα. Το κάθε δημιούργημα που βγάνει έξω η γνώση, παίρνει αξιοπρέπεια σωστά να αποδώσει. Μ' αγάπη και με δάκρυα συνέχεια ποτίζω και με τα γριοβότανα τσικρίτης αρωματίζω. Λαογραφία αλωτινή που χάνεται και σβήνει, γράφει η χέρα συνεχώς σ' άλλες γενιές να μείνει. Με ποίηση την ομορφιά της φύσης ζωγραφίζω και στον καθένα από σας καθημερινά χαρίζω. Τούτα μπορώ απλόχερα σε όλους σας να δίνω και αν είναι στη σωστή γραμμή, στην κρίση σας τα αφήνω». Αυτά τα λόγια είναι στο οπισθόφυλλο, ενώ το εξώφυλλο είναι γι' αυτό μια υπέροχη εικόνα με την ανατολή, νομίζω πρέπει να είναι έτσι, με την ανατολή του ηλίου να φωτίζει τα αστερούσια. Υπέροχο. Καλημέρα στα Χανιά, στο φίλο το Δημήτρη. Ο Δημήτρης θέλει να λύσει, λέει, την παρεξήγηση που πήγε να γίνει με την Τόνια και κατάλαβε ακριβώς το τι είχε συμβεί. Εγώ δεν κατάλαβα και μου το θύμισε. Μου είχε ζητήσει λοιπόν η Τόνια να της βάλω Γιάννη Πετσάκη και εγώ στο τέλος της είπα «ΟΚ». Okay. Το «ΟΚ», okay, μάλλον η Τόνια το άκουσε «Όχι». Το «ΟΚ» okay σημαίνει «Ναι». Συγγνώμη. Σημαίνει «Ναι, Τόνια». Και εμείς λέμε πάντα «Ναι». Το τραγούδι το έβαλα, Γιάννη Πετσάκη. Και ο Δημήτρης από τα Χανιά της στέλνει την καλημέρα της. Επίσης την κυρία Εύα, στον κύριο Μανώλη, στέλνει καλημέρα και στον Κωστή το Γουβεράκη, ο Δημήτρης από τα Χανιά. Παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Ζόργο, εδώ είμαι και εγώ.
0: Καλώς όρισες, καλώς όρισες.
1: Εδώ δεν ήμουν ακριά. Καλό μήνα, πέρασες καλά το τριήμερο, όλα καλά.
0: Εδώ διαβάζουμε. Πανελλήνιες δίνω.
1: Εύχομαι. Ναι, βέβαια. Σε όλα τα παιδάτσα καλή επιτυχία να έχουν, να μην έχουν άγχος και όλα καλά είναι.
0: Αυτό που
1: η ζωή δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο το πώς θα γράψεις, δεν θα γράψεις. Συνεχίζεται και πιο καλά.
0: Βεβαίως.
1: Χάρηκα που άκουσα τη ρούλα μας, γιατί είχα μία εβδομάδα να μιλήσουμε.
0: Έχει χαλάσει το τηλέφωνό της. Έχει χαλάσει το τηλέφωνό της, μόνο θα κάνεις υπομονή.
1: Μα όχι, μιλήσαμε σήμερα το πρωί.
0: Α, έφτιαξε.
1: Ναι, και στο στείλε λέει ότι δεν μπορεί να με πάρει. Σου στείλε μήνυμα.
0: Α, θα φτιάξε τότε, ωραία.
1: Ναι, μιλήσαμε εμείς σήμερα, χάρηκα πάρα πολύ. Να καλημερίσουμε και την Έλενα μας τα Αρχάνες, τη ρούλα μας, την κυρία Αντωνία και πολύ περαστικά, γιατί έπεσε λοιπά και ξαναχτύπησε.
0: Μα μη μου πεις.
1: Ναι.
0: Περαστικά λοιπόν.
1: Θα είναι όπως τ' άλλες φορές. Εγώ θα πω την Έλενα. Έλενα, φυλάκια τον Νίκο σου και σε σένα. Και να σου πω, έπρεπε να έχεις γεννηθεί κίνα τα χρόνια, φως μου, να είναι 8 και όχι 7 τα θαύματα του κόσμου. Ρούλα, μοιάζεις με την Ανατολή κι η Δύση σου ζηλεύει, γιατί στα μάτια το φως ποτέ δεν βασιλεύει. Κύριε Δημήτρη, χάρηκα, σε ευχαριστώ για την καλημέρα και την κυρία Ελένη στα Χανιά, μια όμορφη καλημέρα. Το βράδυ σας έχουμε και τον Κώστα το Χουβεράκη και όλους πάλι τους ακροατές. Και τίποτα. Πολλές φορές λέει η ομορφιά είναι μπελάς μεγάλος, όπου τζαγκάτσεις να σταθείς, να σε κοιτάζει ο άλλος. Γιώργο Λεκάτζη, ένα καλό μεσημέρι.
0: Σας αφιερώνουμε ό,τι ακούγεται, κυρία Εύα.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο μια όμορφη καλημέρα, καλό μήνα.
0: Πριν από λίγες μέρες έγινε μια μεγάλη εκδήλωση για τα 100 χρόνια Κώστας Μουντάκης. Για να ακούσουμε από τη βραδιά αυτή Μιχάλη Αλεφαντινό. Ακριβοχαιρετίσματα. Αθάνατος Μουντάκης.

στείλω την καλημέρα μου στην Αθήνα, στο Γιώργο το Φουντουλάκι, στο Γιάννη το Γκακλή. Καλημέρα. Καλημέρα και στον ξάδερφο τον Γιώργο το Λεκάκι. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Έλα, Λεφαντινέ. Ακριβοχαιρετίσματα και ακριβοχαιρετώσια.

Αλεφαντινός, τραγουδάει Κώστα Μουντάκη. Να πάρουμε και την καλημέρα από τη φίλη μας την Έλενα από τις Αρχάνες. Στέλνει την καλημέρα της σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι μας εύχεται. Και ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό για την αγάπη της στην κυρία Εύα που μόλις ακούσαμε.

Αλεφαντινός, για να πάρουμε μια γεύση και με το γιο του Κώστα του Μουντάκη, το μάνα τον Μουντάκη, που τραγουδάει το «Μέσω Πέλα Γαρμενίζω». Από χαιρετισμός. Μάνος Μουντάκης, από τη βραδιά για 100 χρόνια, Κώστας Μουντάκης.

0: ίδιο.
1: Θάλασσα, μη με διώχνεις μακριά. Από την ίδια βραδιά, πάμε λίγο τον αργαλιό. Μαρία Σουλτάτου. Αχ, αυτός ο αργαλιός σου. Το στείλουμε στη Ρούλα Καναβούχλη που λέει ευχαριστώ από καρδιά σε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη που ο Θεός μόνο χαρές αξίζει να της δίνει. Να είναι πάντα καλά η αγαπημένη μου κυρία Εύα, να χαίρεται την όμορφη οικογένειά της.

0: καλύτερα, έτσι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Ενώ έχω πάρα πολλά καινούργια τραγούδια τα οποία ήταν να ακούσουμε, δεν προλαβαίνουμε. Όπως το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη του Γιαμαλή. Πασπαράκης Λιχούργος, Δημήτρης Σταυριανάκης. Έχουμε πολλά καινούργια τραγούδια. Τις σειρές του Γιώργη του Αλεξανδονάκη. Αλλά θα φύγουμε με Κυριάκο Σταυριανουδάκη, που τραγούδισε κι αυτός για 100 χρόνια Κώστας Μουντάκης. Το μπαξί μου ακορφολόγηται. Έτσι φεύγουμε. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Την Παρασκευή στις 11 καλά να είμαστε να τα ξαναπούμε. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Piaggio στην Ελλάδα.
7: Piaggio Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Piaggio Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
14: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
13: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-08.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι αλουμίν.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
21: Καλησπέρα σε όλους σας.
22: Ηλίας Χορευτάκης.
21: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
22: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
23: Σα ξένο ρούχο σε βρω.
22: Με καλό κυσαμίδικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
23: Είχα φτερά και τ' άνοιξα.
22: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
24: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
25: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
26: Ακούμε μαζί το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής.
27: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.
26: Από το 1999.

Εδώ είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε και στην σημερινή μας εκπομπή. Το ανοιχτό μικρόφωνο έφτασε η ώρα να ξεκινήσει και σήμερα. Σήμερα είναι Τετάρτη, μην μπερδευόμαστε. Τετάρτη είναι. Μπορεί να ξεκίνησε χθες η εβδομάδα, να γλιτώσαμε μία μέρα, αλλά είμαστε ήδη στο μέσον της. Τετάρτη είναι σήμερα, 3 του Ιούνιου. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Πολύ καλά και σωστά συντονισμένοι. Να μείνετε εδώ, μην την αλλάξετε στη συχνότητα. Εδώ θα ακούσουμε και κάποια ωραία τραγούδια που θα μας επιλέξει ο Στέργιος αργότερα. Εδώ θα δούμε και τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, τα τελευταία νέα θα τα σχολιάσουμε και θα τα δούμε έτσι πιο αναλυτικά, και φυσικά θα επικοινωνούμε και θα δούμε και αρκετά έτσι σήμερα έχουμε συγκεντρώσει αρκετά παράπονά σας για διάφορα θέματα εδώ στο Ρέθυμνο που σας έχουν κάνει εντύπωση, και θα τα σχολιάσουμε σήμερα να τα δούμε, γιατί όπως έχουμε πει εδώ στην εκπομπή μας, το μικρόφωνο είναι πάντα ανοιχτό για όλους. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε, οτιδήποτε θέλετε να δημοσιοποιήσετε, φυσικά το μικρόφωνο μας είναι ανοιχτό και δεχόμαστε να τα παρουσιάσουμε και να τα θίξουμε μαζί, μπας και έτσι όλοι μαζί, μπας και καταφέρουμε να αλλάξει κάτι, μπας και λίγο στρώσουμε τα πράγματα σε ορισμένα πράγματα και βελτιώσουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Αυτό νομίζω ότι επιδιώκουμε όλοι, και φυσικά σε αυτό είμαστε όλοι μια γροθιά και πηγαίνουμε μαζί. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 28310 25 835. Υπάρχει και το κινητό τηλέφωνο 69 85 77 75 50, για να στείλετε τα μηνύματα σας μέσω Viber, και βέβαια η ιστοσελίδα radiomegalonisos.gr, μέσα από που μπορείτε να μας ακούτε, αλλά να βρείτε και πάρα πολλούς άλλους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, όπως το email και τα κοινωνικά δίκτυα. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 2. Να υπενθυμίσω φυσικά ότι μας ακούτε όπως πάντα ζωντανά από τον Crete FM για όλη την Αττική στους 87,5 και στα Χανιά μέσω του Radio Pharos 91,8. Όποια συχνότητα και αν σας βολεύει, όποιος τρόπος και αν σας βολεύει για να ακούσετε, μας ικανοποιεί, αρκεί μόνο να είστε εδώ στη συντροφιά μας και να τα λέμε. Μεταφέραμε χτες την είδηση, φίλες και φίλοι, για το χαμό του ηλικιωμένου αυτού ανθρώπου που έπεσε από τον μπαλκόνι, μη γνωρίζοντας βέβαια, μην έχοντας φτάσει η είδηση ακόμα, ότι πρόκειται για έναν πολύ αγαπητό άνθρωπο, έναν άνθρωπο που έχει αφήσει ένα τεράστιο σημάδι εδώ στην πόλη μας, και αυτός και η οικογένειά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν κερδίσει μόνο φίλους και μόνο ανθρώπους που τους αγαπούν, και αυτό αποδεικνύεται και τώρα αυτή την άσχημη στιγμή που χάθηκε ο άνθρωπος αυτός, πόσο αγάπη έχει υπάρξει και πόσο μεγάλη πραγματικά θλίψη, βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του αγαπητού αυτού συνταξιούχου εκπαιδευτικού Θεόδωρου Πελαντάκη σε ηλικία 86 ετών. Ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ ξεχωριστός. Όσοι τον γνωρίσαμε νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί πέραν το ότι δίδαξε πολλούς από εμάς τα μαθήματά του ως πολύ καλός δάσκαλος, ως υπόδειγμα δασκάλου, είχαμε την τύχη, εγώ τουλάχιστον, να είμαστε και γείτονες και να μεγαλώσω μαζί με τα παιδιά του, και πραγματικά να είμαι στην οικογένειά του και να δω πόσο καλά μεγάλωνε τα παιδιά του και αυτός και η σύζυγός του, πόσο αγαπημένοι ήταν και πόσο όμορφα τα γαλούχησε και τα έκανε τώρα άντρες ολόκληρους, να τον θυμούνται και να τον σκέφτονται, γιατί είναι από τους ανθρώπους που είμαι σίγουρος ότι η σκέψη του δεν θα σβήσει. Ο Θεόδωρος Πελαντάκης, όπως είπαμε, έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος σε ακάλυπτο πολυκατοικία στο κέντρο του Ρεθύμνου, εδώ στη Λεωφόρο Κουντουριώτου από πάνω, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ακόμα. Όταν έγινε αντιληπτή η πτώση του 86χρονου, πολίτες ενημέρωσαν την αστυνομία, το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική, που κατάφεραν να το μεταφέρουν, ωστόσο δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Η είδηση του θανάτου αυτή, όπως είπαμε, του κυρίου Πελαντάκη, προκάλεσε τεράστια θλίψη εδώ στο Ρέθυμνο, καθώς ο ίδιος είχε υπάρξει ιδιαίτερα αγαπητός εκπαιδευτικός φιλόλογος, διδάσκοντας πολλές γενιές ρεθυμιωτών, ενώ υπήρξε και
διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού. Σίγουρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από όλες αυτές τις θέσεις που πέρασε έδωσε την καρδιά του και σίγουρα μετέφερε, μεταλαμπάδευσε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους συνεργάτες του, την καλοσύνη του και, και την αφοσίωσή του στο επάγγελμα που είχε διαλέξει να κάνει. Ειλικρινά αυτοί οι άνθρωποι σπανίζουν και είμαστε τυχεροί εμείς που τους συναναστρεφόμαστε και ζούμε κοντά τους, γιατί παίρνουμε από το φως που μεταδίδουν, παίρνουμε από τη γνώση τους. Ήταν ένας δάσκαλος που πραγματικά δεν θα υπάρξει νομίζω ίδιος σαν αυτόν, για την αγάπη που αγκάλιαζε όλα τα παιδιά και με την τόσο ομορφιά και τόσο ωραίο τρόπο που έκανε το μάθημά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πολλά πολλά συλληπιτήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλη του την οικογένεια, στους δικούς του ανθρώπους και φυσικά θα περιμένουμε να δούμε την αιτία που τον οδήγησε να πέσει τον μπαλκόνι, πώς έγινε αυτό, αν ήταν ατύχημα, τι προέκυψε, για να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο ώστε να ταξιδέψει ο άνθρωπος εκεί που πρόκειται να πάει.

Centro Kitchen είναι η εταιρεία που μπορείτε να επιλέξετε, είτε κάνετε κάποια ανακαίνιση στο χώρο σας, είτε αφορά κάποια κατασκευή σε έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε θέλετε κάποιες άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ό,τι από όλα αυτά σας αποσχολεί, ό,τι από όλα αυτά αναζητάτε, μην μπαίνετε στη διαδικασία να ψάχνετε από εδώ και από εκεί να κάνετε το χρόνο σας. Επισκεφτείτε τους επαγγελματίες, επισκεφτείτε τους ανθρώπους που έχουν τη γνώση. Η εταιρεία Centro εδώ και 50 χρόνια προσφέρει πραγματικά κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο, που ξεχωρίζουν για την αισθητική και τη φινέτσα τους, και σίγουρα οι άνθρωποι εκεί μπορούν να σας καθοδηγήσουν με όλες τις νέες αυτές τάσεις που υπάρχουν στις μέρες μας και που όλοι τις ζητούμε τώρα για να φτιάξουμε κάτι όμορφο και ξεχωριστό. Η εταιρεία Centro στον Κόμβο Ατσιπόπουλου σας περιμένει καθημερινά. Μπορείτε φυσικά να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα τους, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες και πάρα πολλές προτάσεις να δείτε. centrokitchen.gr. Σοκ πραγματικά στην Κρήτη, έκθεση Κόλαφος για το νησί μας, κατακόρυφη αύξηση 47% στην παιδική κακοποίηση μέσα σε ένα χρόνο, το 76% των θυμάτων βίας είναι γυναίκες. Ανησυχητική παραμένει η εικόνα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκτης έκθεσης του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τις τάσεις για την περίοδο Ιούλιο με Ιουλίου-Δεκεμβρίου του 2025, καθώς και για το σύνολο του έτους, καταδεικνύοντας ότι το φαινόμενο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με αυξητική δυναμική τα τελευταία χρόνια. Συνολικά καταγράφηκαν 1103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιφέρεια Κρήτης το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 1047 περιστατικά του 2024. Από αυτά τα 592 αφορούσαν γυναίκες θύματα, ποσοστό άνω του 53%, αν και το 2025 καταγράφεται σχετική αποκλιμάκωση σε σχέση με την κορύφωση του 2024. Τα επίπεδα παραμένουν υψηλά από το 2023, γεγονός που υποδηλώνει είτε διατήρηση της έντασης του φαινομένου είτε ενίσχυση της καταγγελτικής συμπεριφοράς. Οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με πληθυσμιακούς παράγοντες όσο και με την συγκέντρωση υπηρεσιών καταγραφής και υποστήριξης. Ιδιαίτερα πρέπει να πούμε ότι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου καταγράφηκαν 320 περιστατικά το 2025, έναντι 379 το 2024 και 211 το 2023, ενώ στα Χανιά 153 περιστατικά, με σταθερά υψηλά επίπεδα την τελευταία τριετία. Αντίστοιχα, το Ρέθυμνο και το Λασίθι παρουσιάζουν μικρότερα μεγέθη αλλά σημαντικές διακυμάνσεις, επιβεβαιώνοντας τον οριζόντιο χαρακτήρα της αύξησης του 2024. Η ανάλυση της περίοδου Ιουλίου-Δεκεμβρίου αναδεικνύει έντονη έμφυλη διάσταση. Το 76% των θυμάτων είναι γυναίκες, έναντι 24% που είναι άνδρες. Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 25 με 45 ετών συγκεντρώνει σταθερά τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στις ηλικίες 45 με 60 ετών, επιβεβαιώνοντας ότι η βία πλήττει κυρίως γυναίκες σε ενεργές κοινωνικά και οικογενειακά φάσεις της ζωής τους. Ιδιαίτερο συναγερμό προκαλούν τα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση 0 έως 18 ετών. Το 2025 καταγράφηκαν 251 περιστατικά στην Κρήτη, σημειώνοντας αύξηση κατά 47% σε σχέση με το 2024 και άνω του 150% σε σχέση με το 2023. Μιλάμε για τρελή αύξηση. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στα Χανιά και το Ηράκλειο, ενώ καταγράφεται αύξηση τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, με σχεδόν
πλήρη σύγκληση των δύο φύλων το 2025. Σύμφωνα εξάλλου με τα στοιχεία του συνδέσμου, 367 περιστατικά αναζήτησαν τις υπηρεσίες του το 2025, ενώ 274 άτομα έλαβαν συστηματική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Παρά τα σημαντικά βήματα, φίλοι μου, που λαμβάνουν χώρα με τις τροποποιήσεις σε νομοθετικό επίπεδο και τις νέες πολιτικές που εφαρμόζονται, η έκθεση αυτή αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα κατά κερματισμού, έλλειψης στρατηγικής συνοχής και υποστελέχωσης των υπηρεσιών που εξακολουθούν να υπονομεύουν την ασφάλεια των επιζωσών βίας και την πρόληψη βίας. Η αντιμετώπιση του φαινομένου παραμένει δυστυχώς αντιδραστική και όχι προληπτική. Ο σύνδεσμος απευθύνει επίγουσα έκκληση για τη μετάβαση σε ένα θεσμοθετημένο σύστημα συντονισμού, την καθιέρωση υποχρεώσεων ετήσιας εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής, την επέκταση του δικτύου των ασφαλή σημεία αλλά και άλλων πρακτικών πρόληψης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών. Τέλος, απευθύνει έκκληση για πλήρη ευθυγράμμιση με τις συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ομάδας Γκρέβιο.

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί στην Ελούντα όταν επιβατηγό τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης σε μικρή απόσταση από τον προβλήτα του λιμανιού. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η λιμενική αρχή Ελούντας, ενώ το σκάφος κατάφερε να προσδέσει με ασφάλεια στο λιμάνι. Οι 31 επιβάτες που επέβαιναν σε αυτό αποβιβάστηκαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Από το πρώτο λιμενικό τμήμα Ελούντας του λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και προσκομιστεί σχετικό βεβαιωτικό αξιοπλοείας από τον ιογνώμων από τα παρακολουθεί. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το περιστατικό, ευτυχώς δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αν διοργανώνεται γάμο, βάπτιση ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, ακόμα και το πανηγύρι του χωριού σας, μην αφήνετε την ζέστη να σας χαλάει τα σχέδια. Υπάρχει η λύση, υπάρχει η εταιρεία FrigoRent με την υποστήριξη της εταιρείας Μανιατάκης Κλίμα. Η FrigoRent φέρνει κυριολεκτικά την ψήξη στην πόρτα σας. Διαθέτει πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών και έρχονται ακριβώς εκεί που τους χρειάζεται. Έχουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, ό,τι εσείς χρειάζεστε περισσότερο.

και να καταφέρετε έτσι να έχετε τα ποτά παγωμένα σε κάθε εκδήλωση, αλλά και τα φαγητά φρέσκα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μην το σκέφτεστε, επικοινωνήστε με την Frigo Rent και πραγματικά λύστε το πρόβλημα αυτό που τώρα το καλοκαίρι σε όλα αυτά τα, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αντιμετωπίζουμε. Σημειώστε το νούμερο 6932 1971 27. Η εταιρεία Frigo Rent υποστηρίζεται από την Μανιατάκης Κλίμα, είναι μια εταιρεία εδώ στο Ρέθυμνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι την γνωρίζουμε και την εμπιστευόμαστε όλοι μας.

πανελλαδικές φίλες και φίλοι, και σήμερα σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο αναλυτικά, οι υποψήφοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί και γίνεται στις 8.30 το πρωί, και έτσι οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι και τις 8. Η εξεταστική διαδικασία για τους μαθητές των ΓΕΛ θα συνεχιστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Χθες οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα θέματα ήταν σαφή και παρουσίαζαν ομαλή κλιμάκωση δυσκολίας, επιτρέποντας στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να ανταποκριθούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Συνεχίζονται λοιπόν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν χρειάζεται άγχος, ότι προετοιμασία έχει κάνει ο καθένας. Τώρα έχουν τελειώσει αυτά, μην αγχώνεστε, μην χαλαρώστε. Ό,τι μάθατε, μάθατε παιδιά, με όσο πιο χαλαρά πηγαίνετε τώρα να γράψετε, τόσο καλύτερα για όλους σας. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για πολύ πολύ λίγο θα διακόψουμε για τις διαφημίσεις. Μην φύγετε, μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Η σκέψη μου πολεμίστης.
6: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
7: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Ελένη, πού να στα λέω, εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
10: Μη συνεχίζεις, εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
9: Καλά, καλά.
10: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
16: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Για το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι.
18: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
19: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
18: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαν το Μακράκι και το συγκρότημά του.
19: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
18: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
20: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
21: Μεσμένα τη Δευτέρα, ο γνωστός παρουσιαστής, έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα που διαγνώστηκαν ως κολικός νεφρού, μια ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση που τον οδήγησε άμεσα σε ιατρική φροντίδα. Σήμερα το πρωί ο παρουσιαστής έλαβε εξιτήριο και μίλησε τηλεφωνικά στην ραδιοφωνική του εκπομπή, περιγράφοντας αναλυτικά την περιπέτεια υγείας που πέρασε και τις στιγμές έντονου πόνου που τον ταλαιπώρησαν. Όπως ανέφερε, ο πόνος ξεκίνησε ευνηδιαστικά το μεσημέρι της Δευτέρας, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο ισχυρό που έχει βιώσει ποτέ. Ο ίδιος περιέγραψε ότι ένιωσε έντονη αδυναμία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είχε πέσει κάτω, καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί την ένταση του πόνου. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για κολικό νεφρού, μια πάθηση που προκαλεί εξαιρετικά οξύ πόνο. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η ιατρική ομάδα, προσπάθησε να παρακολουθήσει την κατάσταση της, να παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατάστασης. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υποβλήθηκε και σε μαγνητική εξέταση, η οποία έδειξε ότι το πρόβλημα είχε υποχωρήσει. Ο παρουσιαστής σημείωσε πως παρά τον έντονο πόνο ένιωσε ανακούφιση όταν οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του πόνου, λέγοντας ότι οι γιατροί τον παρομοιάζουν με εκείνο της γένας, υπογραμμίζοντας πόσο δύσκολη ήταν η εμπειρία που βίωσε μέσα σε λίγες ημέρες. Να ευχηθούμε περαστικά στον αγαπητό Γρηγόρη Αναργούτογλου. Ο ελληνικός καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο γνωστός αυτός ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και την τηλεόραση. Γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην αρχαία Ολυμπία, με ρίζες από την Γορτινία. Στη θεατρική του διαδρομή συνεργάστηκε με κορυφαίους θειάσους και σπουδαίους πρωταγωνιστές της ελληνικής σκηνής, ερμηνεύοντας ρόλους σε έργα του Σέξπιρ, του Μπρέχτ, του Τσέχοφ και πολλών ακόμη σημαντικών συγγραφέων. Για μία δεκαετία, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, συμμετείχε σε μεγάλες θεατρικές παραγωγές, ενώ η συνεργασία του με τον Δημήτρη Μιράτ στο θέατρο Μουσούρι αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα του. Στον κινηματογράφο, ο Άγγελος Αντωνόπουλος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις ταινίες Η Εκδρομή και Παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Στη συνέχεια συμμετείχε σε περισσότερες από 30 κινηματογραφικές παραγωγές, συνεργαζόμενος με σπουδαίους καλλιτέχνες του ελληνικού σινεμά. Παράλληλα με την υποκριτική, υπηρέτησε επί σειρά ετών τη θεατρική εκπαίδευση ως δάσκαλος δραματικών σχολών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη νέων ηθοποιών. Ασχολήθηκε επίσης με τη συγγραφή, εκδίδοντας το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» το 2026 και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση» του 2011. Να σημειώσουμε ότι ήταν επιθυμία του συγκεκριμένου, του Άγγελου του Αντωνόπουλου, η είδηση του θανάτου του να γνωστοποιηθεί μετά από την ταφή του, όπως και έγινε.

Είμαι σίγουρος ότι όλοι νιώθουμε μια λιγούρα, όλοι σκεφτόμαστε τι να τσιμπήσουμε τώρα το μεσημέρι. Εγώ πάντα προτείνω τα σίγουρα, προτείνω τα δοκιμασμένα, αυτά που ξέρουμε ότι θα μας ικανοποιήσουν 100%. Και μιλάω φυσικά για την Τοσκάνα. Πιάτσα τη Τοσκάνα, μην ξεχνάτε, σας περιμένει καθημερινά από τη μία το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ από το κέντρο του Ρεθύμνου στην Ζιβρακάκη 3 ή και στο χώρο σας όπου επιθυμείτε, στην εργασία σας ή στο σπίτι σας, να σας ικανοποιήσει με το φανταστικό αυτό μενού που έχει, το ποιοτικό μενού που έχει. Πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, αμέτρητες σαλάτες και πολλά πολλά άλλα που μπορείτε να βρείτε στην Τοσκάνα. Να υπενθυμίσω ότι με κάθε τηλεφωνική παραγγελία στην Τοσκάνα έχετε έκπτωση 10%. Οπότε προτιμήστε να κάνετε την παραγγελία σας στο 28 310 55 545.

Είχαμε πει από την αρχή της εκπομπής, αναφερθήκαμε ότι θα κάνουμε λόγο σε κάποια παράπονα που έχουμε δεχτεί εδώ πέρα στην εκπομπή από πολίτες, από συμπολίτες μας εδώ στο Ρέθυμνο, για διάφορα θέματα που πραγματικά τους απασχολούν και σίγουρα απασχολούν και όλους μας. Και θα ξεκινήσω με την οδό Ασκούτσι, όπου εχθές το συνεργείο του ιδιώτη που κάνει τις καθαριότητες, που καθαρίζει τους δρόμους, χρησιμοποιώντας εκείνο το μηχάνημα, αυτή τη σκούπα που φυσάει τους δρόμους, επιχείρησε να καθαρίσει την οδό Ασκούτσι, αλλά από ό,τι φαίνεται τα έκανε χειρότερα. Οι κάτοικοι παραπονιούνται ότι γέμισαν τα σπίτια τους με χώματα και με σκόνες μέχρι και το δεύτερο όροφο. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα εκεί, μάλλον πήγε για να καθαρίσει, αλλά μάλλον σήκωσε το χαλάκι και τάσπρωξε από κάτω, κάτι τέτοιο νομίζω ότι έγινε. Και βέβαια θα αναφερθώ σε ένα θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας εδώ και λίγες ημέρες και μας το έχουν αναφέρει και εμάς εδώ. Πρόκειται για το κατάστημα της Κοσμοτέ εδώ στο Ρέθυμνο, και πρόκειται για την απουσία ράμπας για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Είναι ένα μεγάλο κατάστημα της πόλης, πρόκειται για μια μεγάλη εταιρεία, πρόκειται για ένα χώρο στον οποίο αναγκαστικά πρέπει να μπαινοβγούν καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν καροτσάκι, είναι και αυτοί που έχουν και κινητικά προβλήματα. Το πεζοδρόμιο δίνει την πρόσβαση προς το κατάστημα, όμως στην είσοδο του καταστήματος δεν υπάρχει η ράμπα ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος με το καροτσάκι να μπει μέσα. Και είναι πραγματικά απορίας άξιων μια εταιρεία που δαπανά τόσα χρήματα κάθε χρόνο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, για να γίνεται χορηγός σε εκδηλώσεις, για να δείξει ότι υποστηρίζει τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, για να κάνει όλα αυτά. Είναι απορίας άξιων πως δεν μπορεί να κατασκευάσει μια τόσο απλή ράμπα, ας μην είναι και μόνιμη κατασκευή, ας είναι κάτι που θα το βάζουν και θα το βγάζουν, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους αυτούς. Και δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν, το γνωρίζουν, γιατί ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγάπη, του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία εδώ στο Ρέθυμνο, ο κύριος Τσαχάκης, το έχει δημοσιοποιήσει, τους το έχει ζητήσει κατά εξακολούθηση να το φτιάξουν, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στο κατάστημα. Αλλά φαίνεται ότι τα διαδικαστικά θέματα στο κατάστημα εκεί της Κοσμοτέ κάπου χαλάνε, κάποια διαδικασία δεν πάει καλά. Για δείτε το, είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Να έχουμε κάνει μια τόσο ωραία κατασκευή στα πεζοδρόμια ώστε να μπορεί να φτάσει το καροτσάκι εκεί και να διακόπτουμε την πρόσβαση μπροστά από το κατάστημα. Και θα πω πάλι αυτό το οποίο συνηθίζω να το λέω. Ελάτε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Καλό θα είναι να μπούμε έστω για λίγο σε αυτή τη θέση των ανθρώπων αυτών που έχουν δυσκολίες στη μετακίνηση ή που ακόμα χειρότερα που είναι σε καροτσάκι. Ελάτε στη θέση τους και δείτε από τη δική τους τη ματιά το τι αντιμετωπίζουν και το πόσο άσχημα αισθάνονται όταν δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια καταστήματα που τα χρειάζονται. Δεν είναι κάποιο κατάστημα που μπαίνεις για διασκέδαση και λες ότι μπορώ και να μην μπω. Είναι ένα κατάστημα το οποίο χρειάζεται να έχεις πρόσβαση. Centro Kitchen, οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε, οτιδήποτε θέλετε να δημιουργήσετε, εμπιστευτείτε την εταιρεία Centro. Λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας, είτε αφορά τον χώρο τον προσωπικό σας, τον χώρο της κατοικίας σας, της μόνιμης, είτε αφορά το εξοχικό σας, είτε αφορά ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα, η λύση έρχεται από την Centro Kitchen σε οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε. 50 χρόνια δημιουργήσατε πραγματικά ποιοτικά και λειτουργικά έργα τα οποία μένουν στο χρόνο και νομίζω ότι κερδίζουν και την αισθητική και την ματιά για την ποιότητα κατασκευής τους. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro στον Κόμβο Ατσιπόπουλου, βρείτε τους και στην ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Αναφέρθηκα εχθές στα αποτελέσματα, στα νούμερα από τις παραβάσεις, τις τροχαίες παραβάσεις το τριήμερο που μας πέρασε, και σας ανακοίνωσα, σας είπα ότι θα αναφερθώ όμως, γιατί εμείς εδώ έχουμε πει ότι λέμε τα κακά αλλά λέμε και τα καλά, θα αναφερθώ και στα στατιστικά, στα μειωμένα
νούμερα που εμφανίζονται το πρώτο τετράμινο του 2026 στα Χανιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχέας, η οποία πρέπει να πούμε ότι συνεχίζει εντατικούς ελέγχους και δράσεις ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Τα νούμερα πέφτουν εκεί στα Χανιά, κάτι φαίνεται ότι γίνεται πολύ καλά, το έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά και νομίζω ότι πρέπει να γίνει παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, το τμήμα Τροχέας συνεχίζει συντονισμένους ελέγχους και δράσεις ενημέρωσης σε όλο τον νομό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο τετράμινο του 2026 καταγράφεται σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια, καθώς τα τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν συνολικά κατά 62% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο τροχαίο, έναντι 2 πέρυσι. Τα σοβαρά ατυχήματα μειώθηκαν από 2 σε 1, ενώ τα ελαφρά από 17 σε 7, σημειώνοντας μείωση 58,8%. Παράλληλα, οι τροχονομικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 16% σε αστικό και αγροτικό οδικό δίκτυο. Αρκετές είναι οι χαμηλότερες είναι οι βεβαιωθήσεις παραβάσεις. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι δόθηκε έμφαση στην πρόληψη μέσα από δράσεις ενημέρωσης σε σχολεία και φορείς της περιοχής. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 45 ενημερωτικές παρεμβάσεις έναντι 10 την προηγούμενη χρονιά, με τη συμμετοχή περίπου 4.000 μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και πολιτών. Κατά τις δράσεις αυτές παρουσιάστηκαν οι βασικοί κανόνες οδικής ασφάλειας, οι συνέπειες των τροχαίων παραβάσεων, η χρήση μέσων ατομικής προστασίας καθώς και ενημερωτικό υλικό για την οδική συμπεριφορά. Στόχος των δράσεων σύμφωνα με τις αρχές είναι η περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η ενίσχυση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς σε όλο το οδικό δίκτυο των Χανίων. Πολλά μπράβο να πούμε στους ανθρώπους εκεί. Φαίνεται ότι γίνεται δουλειά και φαίνεται ότι έχει τεράστιο αποτέλεσμα, για να βλέπουμε ότι όταν γίνεται δουλειά και όταν λειτουργεί ο μηχανισμός όπως λειτουργεί, ακόμα και κακή οδηγή όπως λένε ότι είμαστε εμείς εδώ και οδηγούμε άτσαλα και γρήγορα και πίνουμε και κάνουμε και ράνουμε, όταν λειτουργεί το σύστημα κανένας δεν ξεφεύγει και όλοι αναγκάζονται να προσαρμοστούν. Οπότε φαίνεται φίλοι μου ότι το πρόβλημα είναι αυτό, είναι η ενημέρωση, είναι ο έλεγχος, είναι η πρόληψη. Δεν είναι μόνο το να κατηγορούμε το διπλανό μας και να μένουμε εκεί ήσυχοι ότι λύσαμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να λειτουργούν τα πράγματα, να λειτουργούν οι θεσμοί, να λειτουργούν οι υπηρεσίες, να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και επαγρύπνηση και να βλέπουμε τα νούμερα να πέφτουν, να μην χάνονται άνθρωποι άδικα. Νομίζω, θα το πω ξανά, ότι είναι ένα παράδειγμα αυτό της αστυνομίας Χανίων που πρέπει να το ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

0: Αν διοργανώνετε γάμο, βάπτιση ή το πανηγύρι του χωριού σας, μην αφήσετε τη ζέστη να σας χαλάσει τα σχέδια και να σας χαλάσει τη βραδιά. Η εταιρεία Frigo Rent φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας κυριολεκτικά. Διαθέτει μεταφερόμενους, πιστοποιημένους ψυκτικούς θάλαμους υψηλών προδιαγραφών και έρχονται ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε. Είτε είναι στην πλατεία του χωριού, είτε είναι στο χώρο της εκδήλωσης, είτε είναι σε κάποια νοικιαζόμενα βίλα ή κάποιο άλλο χώρο που έχετε επιλέξει για την εκδήλωσή σας. Οι θάλαμοι της Frigo Rent διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα και παρέχουν άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη. Για να μπορέσετε να έχετε τα ποτά σας παγωμένα αλλά και τα φαγητά σίγουρα φρέσκα μέχρι και την τελευταία στιγμή, χωρίς άγχος αν θα έχετε κανένα πρόβλημα από την ζέστη. Επαγγελματική ψήξη που την γνωρίζουμε από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα, η οποία υποστηρίζει την εταιρεία Frigo Rent. Επικοινωνήστε και εσείς, καλέστε σήμερα στο 6932 19 71 27. Θέλω να ρίξουμε τη ματιά μας λίγο και στο τρίχρονο κοριτσάκι που όλοι έχουμε συγκινηθεί, το οποίο βρίσκεται ακόμα στο Παγνί, το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά. Τα νεότερα της υγείας του πραγματικά είναι λίγο καλύτερα, πρέπει να πούμε. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας της τρίχρονης. Το κοριτσάκι αυτό που κακοποιήθηκε βάναυσα από τη μητέρα της και το σύντροφό της, οι οποίοι προφυλακίστηκαν και είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Χαλκιαδάκη, το κορίτσι που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έχει αποσωληνωθεί εδώ και μία εβδομάδα και αναπνέει μόνο του, με τις ενδείξεις των ζωτικών του οργάνων να παραμένουν σταθερές. Το μικρό αγγελούδι που βίωνε τον εφιάλτη στα χέρια των ανθρώπων που θα έπρεπε να το προστατεύουν κέρδισε την πρώτη μάχη, όμως τα σημάδια της κακοποίησής του είναι εμφανή, αφού νευρολογικά δεν ανταποκρίνεται πλήρως, όχι τουλάχιστον όπως όλοι ήλπιζαν. Η τρίχρονη παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Να υπενθυμίσουμε ότι τόσο η 25χρονη μητέρα της Ρωμά από τη Βουλγαρία όσο και ο 27χρονος σύντροφός της προφυλακίστηκαν για την άγρια κακοποίηση του παιδιού και οι δύο είχαν απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή στις 30 Μαΐου και οι εξηγήσεις τους δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η προσωρινή τους κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αυτό ήταν το ανοιχτό μικρόφωνο, φίλες και φίλοι. Ήταν ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης κοντά σας και σήμερα για την προηγούμενη ώρα. Είχα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου τον Στέργιο τον Καραΐσχο, όπως πάντα. Εδώ στο ράδιο Μεγαλόνισος θα είμαστε και αύριο. Αύριο Πέμπτη, εκεί λίγο μετά τη μία. Να συντονιστείτε και να είστε πάλι εδώ κοντά μας για να περάσουμε αυτή την όμορφη ώρα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά σε όλους.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-778 και στο aretusa.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System τύπου Dexion και Spider.
15: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
17: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
18: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
17: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
19: Ξενύχτη με φωνάζουνε.
16: Κριτικά
19: ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
20: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
21: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
20: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
21: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
20: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
21: Ποτέ θα στέφανονε, δεν θα πω στο μοναστήρι.
20: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
22: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

παλιού καιρού μου ανάμνηση. Έλα κοντά μου πάλι, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι. Γεια σας. Ακούτε τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Crete FM. Η εκπομπή μας παλιού καιρού μου ανάμνηση μεταδίνεται κάθε Τετάρτη 2 με 3 και αναμεταδίνεται σε όλη την Κρήτη από συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, να είναι καλά. Πέμπω με τις χαιρετισμούς μας όμως κάθε φορά και στο ράδιο Μεγαλόνισσος στο Ρέθεμνος και σε όλους τους άλλους βέβαια. Μας ακούτε και από το ράδιο Γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας, σε όλη τη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και σε όλο τον κόσμο μας ακούτε από το cretefm.com. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5122-159. Και μπορείτε βέβαια, τώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα, να επικοινωνήσετε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο cretefm@gmail.com. Παλιού καιρού μου ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι, για να θυμούνται οι παλιοί, αλλά και για να μαθαίνουν και οι νεότεροι.

Παλιούτσε ρούμα ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι. Ήσυ και έθιμα να πω, να ακούν μικροί μεγάλοι. Δεν μπορούμε κάθε φορά να μην πούμε τη μαντινάδα του Πατακοστελή, αφιερωμένη στην εκπομπή μας, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία. Να πούμε όμως και του Παπαστεφανάτσι. Παλιού καιρού μ' ανάμνηση, τσινιώτης μου σε φέρια, διαβάζω ξεφυλίζοντας του νου μου τα τευτέρια. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, όπως σου λέτε εκπομπές μας, θέμε να φτάσουμε σε ένα μικρό, φανταστικό, ορεινό χωριό της Κρήτης. Αυτά που έχουμε ζήσει όλοι, όλοι που θυμάστε αυτά που λέμενε και θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια όπως μου λέτε, και που θα πάτω φέτος το καλοκαίρι όπως κάθε φορά, και γι' αυτό θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές που θα πάτε στην Κρήτη το καλοκαίρι με ερωτηματικό. Όσοι στα καθιερωμένα θα σας πω απάτη τους τόπους, ωραίους τόπους να πάτε, τόπους που θα μείνουν στην καρδιά σας. Όμως έχουμε ξεκινήσει αυτό το αφιερωματάκι στη Μαντινάδες, που είναι αφιερωματάκι μεν, αλλά κρατεί και πολύ, γιατί είναι τόσα πολλά τα θέματα, όπως τα έχουμε μπει και τα άλλες φορές, που για να τα καλύψουμε δεν θα φτάνουν ούτε 20 εκπομπές. Όμως θα το συντομέψουμε λιγάκι, γιατί είναι και πολλά άλλα θέματα τα οποία αποτελούν παλιού καιρού αναμνήσεις, και όλοι οι ακροατές θέλουν να τα ακούσουν. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα πρέπει, είμαι υποχρεωμένος στις φίλους ακροατές που μας επέψανε μαντινάδα να την πω, και πάντα βέβαια δεν είναι και απαραίτητο, λέω το θέμα κάθε φορά, αλλά και να μην το πω ή άμα γράψει κάποια άλλη δεν σημαίνει ότι δεν θα την πούμε. Γελάς και καλοκαίριασαι, αργεί να φτάξει δύση, και έχει ο χρόνος πάνω σου τσιδίχτε σταματήσει. Μας επέπει από το φόδελε ο τακτικός ακροατής μας, αγαπητός φίλος Γιώργος Καπετανάκης. Αλλά και η Σίλια η Τσίβου που αγαπά την Κρήτη, γιατί δεν είναι κριτικιά, όλο μας επέπει από μια μαντινάδα. Δεν έχει αγάπη σύνορα, πάντα βρίχνει τον τρόπο να ξεπερνά τα σύνορα και πρέπει τον ανθρώπο. Ευχαριστούμε πολύ Σίλια, να είσαι καλά, και θα αρχίξουμε εδώ να σαλεύουμε τα στρατάκια μας. Έχουμε κάνει πολλές εισαγωγές σχετικά με τη μαντινάδα, τα χαρακτηριστικά της, πώς προέκυψε, πώς τη λέγανε παλιά στα χωριά, σε εορτές, σε ονομαστικές, σε καντάδες, στα γλεντάκια, στα σπίτια, στα πανηγύρια. Αυτές ακούγανε από ξεχωριστούς κλασικούς λιρατζίδες, και οι οποίες εμένανε στη μνήμη ολονών, διότι όπως ξέρουμε δεν υπήρχαν παλιά τα ίντερνετ, τα πολλά βιβλία που τυπώνει κανείς τώρα εύκολα, να το πούμε γι' αυτό, τα μίντια όλα του τανά. Οπότε τι κάνανε, όταν ήρχονταν οι καλοί λιρατζίδες στα πανηγύρια, προσέχα τις μαντινάδες τον, και εμείς τα κοπέλια όλο το χρόνο μετά τι λέγαμε. Πιάνει η μαντινάδα του Σκορδαλού, πιάνει η καλή μαντινάδα που παίρνει ο Σκορδαλός, πιάνει αυτή που παίρνει ο συγχωρεμένος ο Κακλής. Ούλοι βέβαια του την άνε συγχωρεμένοι τώρα, ο Κλάδος, ο Μανιάς, το Αηδόνι της Κρήτης. Και τι επαναλαμβάναμε όλο το χρόνο. Και βέβαια ό,τι ακούγαμε από τους μεγαλύτερους. Εδώ αλλάξανε λιγάκι τα πράγματα, δεν χρειάζονται να τα σχολιάζουμε πολύ. Η μαντινάδα εξελίσσεται και τώρα και πολλοί κόσμος γράφει. Εμείς θα προχωρήσουμε σήμερα. Έχουμε φτάσει στο θέμα με τον ύπνο, με τα όνειρα, και βέβαια αυτός που αγαπά, αυτός που έχει σεβδά, αυτός που έχει έρωτα, θα βλέπει και όνειρα, και θα βλέπει και στον ύπνο του και μη βλέπει και στον ξύπνιο του μερικές φορές. Μες στο όνειρο θωρώ φωτιά και καίει την καρδιά μου, ξυπνώ και τρέχουν ποταμός στη γη τα δάκρυά μου. Κοιμάται και ξυπνά, μεσάνυχτα ξυπνώ. Μεσάνυχτα ξυπνώ για σέ όμως. Μα είτα ξυπνώ και κάνω, σε μια μεγάλη συλλογή πέφτω, το νου μου χάνω, τροζένομαι. Θα μπορούσε να μπει αυτή και στην τροζή αγάπη, στην προηγούμενη ενότητα. Πάντα μεσάνυχτα ξυπνώ, κάθομαι, συλλογούμαι, στον έρωτα που με έβαλες και σου παραπονούμε. Ούλη νύχτα σκέφτεται, ούλη νύχτα βλέπει όνειρα,
Όμως είχαμε μπει και στην προηγούμενη εκπομπή για το 40 και μάλιστα ο πολύ αξιόλογος αυτός φοβερός συγγραφέας της Κρήτης, ο Ψηλάκης, έχει γράψει για το 40, τη σημασία του. Οι 40 μέρες στην έρημο του Χριστού, οι 40 μέρες στη Σαρακοστής, το σαράντισμα του Ποθαμένου, τον Αγίο 40. Μάλιστα έχουμε πει και την ιστορία με τον Μπάρμπα Παλιέρα που πήγαινε να σκάψει τα μπέλη τον Αγίο 40, να κάνουμε έτσι μια παρένθεση. Παρόλο που θα την έχετε καμπόσει ξανακούσει, αλλά είχε πολλοί καινούργιοι ακροατές που δεν την έχουν ακούσει και του λένε Μπάρμπα Παλιέρα, τον Αγίο 40 είναι, δε μην πας να σκάφτεις τα μπέλη. Και τον Αγίο 50 να είναι θα πάω. Πήγαινε λοιπόν στα μπέλη του στο κουρτάκι μια τοποθεσία και έσκαφτενε, αλλά κάτι έπαθενε. Εκοπήκα τα πόδια του κάποια στιγμή, δεν μπόρεσε να σταθεί όρθιος. Άρχισε και φώνιαζε και πήγα και τον αναμαζόξανε και τον πήγαν στο σπίτι και του λένε μα σου είπαμε πρωί πρωί είναι τον Αγίο 40 και εσύ δεν μας άκουσες. Θεωρείται δηλαδή ότι τιμωρήθηκε που πήγαινε την μέρα τόσο σημαντική να δουλέψει. Γι' αυτό θορούμενε λοιπόν εδώ και το 40 πάλι κι αν κάθομαι κι αν περπατώ εσένα συλλογούμε. 40 ώρες να γεννεί, η νύχτα δεν κοιμούμε. Και θέτω να αποκοιμηθώ, μα ξάφνου σε θυμούμε. 40 ώρες να γεννεί η νύχτα, δεν κοιμούμε. 40 ώρες και 100 ώρες να γεννεί, ξενυχτά ο ερωτευμένος, αυτός που είσαι σεβδά για την αγαπητικιά του ή και η αγαπητικιά βέβαια για τον αγαπητικό. Αν κάθομαι, λογιάζωσε. Αν στέκω, λαχταρώσε. Θέτω για να αποκοιμηθώ, στον ύπνο μου θωρώσε. Σε σκέφτομαι, σε λαχταρώ, λέω να πάω να κοιμηθώ λιγάκι και σε θερώ μετά και στον ύπνο μου. Να δούμε όμως τι κοπελιά ήταν λέει. Ανάθεμά σε λοϊσμέ και γιάντα τον εφέρνεις. Τον αγαπώ στον ύπνο μου και ύστερα τον επέρνεις. Εμφανίζεται σαν εικόνα, σαν οπτασία και μετά εξαφανίζεται και σου λέει γιάντα τον εφέρνει στο νου μου και μετά φεύγει. Ελοϊσμέ, έλα νωρίς, έλα και φύγε πάλι. Μονόρχεσαι μεσάνυχτα στο ύπνο μου τη ζάλη, έτσι που δεν ξεχωρίζω ήταν να κάμω. Και σαν έρθω ύπνο να με βρει, τα μάτια μου να κλείσω, έρχε με σε φως μου και μου λες να μη σε λυσμονήσω. Και μου πληθαίνει ο λογισμός σου μέχρι να ξημερώσει. Ψυχή μου η αγάπη σου και πώς θα με ποδώσει. Εδώ βλέπουμε τους κινδύνους. Εδώ βλέπουμε ότι πάμε να τα χάσουμε. Πώς θα ποδώσω, πώς θα καταντήσω δηλαδή. Πώς απόδω και να μπρεξάνει ξεμρέ και πώς απόδω και να πως ο φογάιδαρος του Γιάννη. Ελέγανε ή ξάνιξε μπρε αυτός ο άνθρωπος αποχόρευενε και έπιανε μπουλιά στον αέρα πώς απόδω και να άμα δυστυχώς καμιά φορά πάθαινε κι ανείς πράγμα. Λέει πως θα αποδώσω ή πως θα αποδώσω μενούλη μας. Όμως παραμένομαι στον ύπνο. Θωρώσε μες στον ύπνο μου. Θωρώσε στο όνειρό μου. Σαν κουζουλό σηκώνομαι και κάνω το σταυρό μου. Άρα κουζουλάθηκα, αλλά έχουμε εδώ και κουζουλή αγάπη πάλι. Τροζή αγάπη που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Σαν κουζουλό σηκώνομαι και κάνω το σταυρό μου. Θέτω δεξά. Θέτω ζερβά. Θέτω μα δεν κοιμούμε. Την αγκαλιά σου αναζητώ και άδικα τυραννούμε. Θέτω. Έθεκα. Πού θέκαντά ο ζα, πού έθεκε ο άνθρωπος. Έθεκα λιγάκι στην πεζούλα. Θέτω δηλαδή ξαπλώνω. Απόψε τόδα στο όνειρο. Χαρώ το όνειρό μου. Πως ήταν τα χυλάκι σου μαζί με το δικό μου. Απόψε τόδα στο όνειρο. Χαρώ το όνειρό μου πως ήταν τα μαλάκια σου πλεμμένα στο λαιμό μου. Αυτό όπως ξέραμε το είχαν βάλει, το έχουν βάλει και στα λαϊκά τραγούδια.

Εσύ μικρό μου στο όνειρό σου, καθώς που σε θωρώ κι εγώ και τρώει μου ο κασμός σου, το καημό σου. Αναρωτιέται αν ονειρεύεται κι ο άλλος το ίδιο. Ευχαριστώ τα όνειρα που με παρηγορούνε, απου σε φέρνουνε συχνά στην κλίνια που κοιμούμε. Θέλει ο καημένος να δει την κοπελιά ή κοπελιά το νεαρό, αλλά δεν είναι κι εύκολο να βρεθούνε. Αν πάνε να θερίζουνε κοντά στο ίδιο χωράφι, αν πάνε να ξολαλούνε τα βούγια να τα πάνε στο χωράφι, αν συναντηθούνε στη βρύση, στην πλατεία, αλλά κάπως δύσκολα, με τις πολλές δουλειές, με τα τρεχάματα, με τις βοσκικές, με ούλα, οπότε δεν θωρεί κοπελιά το νεαρό, νεαρό στην κοπελιά και δυσκολεύονται να συναντηθούμε. Και προσπαθούνε βέβαια με κάθε τρόπο να συναντηθούνε. Αλλά λέει με παρηγορούν τα όνειρα. Ευχαριστώ τα όνειρα που με παρηγορούνε. Αυτά με φέρνουνε συχνά στην κλίνια που κοιμούμε. Σε φέρνουνε συχνά. Και έχει η νύχτα ώρες 13. Μόνο τσι 3 κοιμούμε. Και τσάλες είμαι ξυπνητός και σένα συλλογούμε. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι θέμα ύπνος και όνειρα και αγάπη αυτή η ενότητα. Τσιμούμε και ονειρεύομαι, ξυχνώ και συλλογούμε. Αν τα ματάκια που αγαπώ πάντα θα μ' αγαπούνε. Αναρωτιέμαι. Και πιάνομαι και σαν το ψάρι μες στο δίχτυ. Όντε σου θέλω θυμηθεί, ξυπνώ το μεσονύχτη. Και μπερδεμένος βρίσκομαι, σαν ψάρι μες στο δίχτυ. Επαϊδά έχει και ένα όνομα γραμμένο, αλλά δεν θέλω να το πω. Αυτός που χρησιμοποιούσε το βιβλίο, το οποίο σημειωτέων, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι του 1936, πολύ παλιό. Όμως έχει όνομα γραμμένο, δεν θέλω να το πω, αλλά γράφουν πάντα στα περιθώρια κάτι τίσεις, σημειώνα τις μαντινάδες. Αχ, και γιάντα σ' αγαπώ, και γιάντα σου θυμούμε, και γιάντα σ' ονειρεύομαι τη νύχτα που κοιμούμε. Επαναγιά μου, εδώ αρχίζουν εδώ τα παρακάλια. Επαναγιά μου, κάμε το τσαγάπι να ξεχάσω. Να θέσω μια αργατινή, τον ύπνο να χορτάσω. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Κάθε βράδυ, αϊπνία. Μια αργατινή, μια βραδιά λοιπόν, κάμε με Παναγία μου να ξεχάσω τσαγάπι και να μπορέσω να ευχαριστηθώ λιγάκι τον ύπνο. Κι όμως, κοιμούμε κι ως και στο όνειρο παιδεύει στο κορμί μου. Ξυπνώ και δεν ευρίσκεται ο νου στην κεφαλή μου. Χάνει το νου, τελείωσε νετροζάθηκενε. Εσύ σε αιτία και αφορμή, για θέσω δεν κοιμούμε. Και στο σταυρό σα χριστιανός να κάμω δεν θυμούμε. Πάει, έχασε και την πίστη του, αλλά αξοπίστησε, ξεχνά να κάνει το σταυρό του, γιατί λέει εσύ σε αιτία και αφορμή. Είτε θέσω είτε κοιμούμε, σαν χριστιανός να κάμω δεν θυμούμε την προσευχή μου. Όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής με αυτό το αφιέρωμα για την αγάπη, στο μιναρέθε να ανεβώ τούρκικα να φωνάξω, για μια μικρή μελαχρινή την πίστη μου θα αλλάξω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ύπνος, όνειρα, όλες τις στιγμές της ημέρας για το κουζουλαμένο της αγάπης, ότι είναι μια αφορμή για να πει μαντινάδες, είτε για τα όνειρα, είτε για την παντοτινή αγάπη, είτε για τα πενέματα της αγαπητικιάς, της αγαπητικιάς του ή του αγαπητικού του, των ματιών, τη καημούς και τα βάσανα, την κρυφή αγάπη, τη φανερή αγάπη, την τρελή, την τροζή αγάπη. Και φτάνουμε στην παντοτινή και στα όνειρα και πλησιάζομαι λιγάκι να τελειώσουμε αυτό το πολύ ωραίο θέμα, όπως καταλαβαίνουμε. Το θέμα της αγάπης είναι από τα πρωτεύοντας όλους τους τομείς, και της μάνας προς τα παιδιά, και των παππουδογιαγιάδων προς τα εγγόνια τους, και του κάθε νους προς το χωριό του, και μετά σου όλη την Κρήτη, και μετά σου όλη την Ελλάδα, και μετά σου όλη την Ευρώπη, και μετά σου όλο τον κόσμο. Η αγάπη ενώνει όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται λοιπόν και σε ένα απλό λαϊκό επίπεδο του απλού λαού να μην είναι, όπως καταλαβαίνουμε, από τα κύρια θέματα που τροφοδοτούν, δεν θέλω να πω εκατομμύρια, αλλά χιλιάδες μαντινάδες. Και βέβαια η Μαρία Λιουδάκη έκανε αυτή την εξαιρετική δουλειά στο βιβλίο.

ότι να τις ταξινομήσει και να τις βάλει τόσο ωραία και να τις παρουσιάσει τόσο ωραία. Και τροφοδοτούν τη φαντασία, τροφοδοτούν την παρέα του κάθε νους, όπου και να πάει θα μπορεί να πει μια μαντινάδα. Ο κριτικός τον πόνο του με μαντινάδες λέει, με μαντινάδες χαίρεται, με μαντινάδες κλαίει. Έτσι λοιπόν και εμείς εκρατήξαμε αυτό το κομμάτι της αγάπης και το εξαντλήσαμε και έχουμε και άλλα υποθέματα, και να μην ξεχνούμε ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα άλμα στον Ερωτόκριτο, γιατί και ο Ερωτόκριτος ξέρουμε ότι τροφοδότησε πάρα πολύ τη λαϊκή μούσα και τους ανθρώπους που είχαν ρήμα και μπορούσαν να συνθέτουν και να βγάλουν μαντινάδες από παλιά. Γιατί ο κάθε ένας, άκουγα ιστορία και έλεγε ένας, λέει, μια αργουλίδα εξεφλούδισα, να την κρατώ να χορεύω να κάνω τα λίμια. Εκράχε τη βίτσα της αργουλίδας και στένουνταν στη μια σέρα και στον ένα πόδα και έπαιζαν το ταλίμι για να εξασκείται, για να κάνει τα λίμια το βράδυ στο χορό. Και ξεφλούδιζε, λέει, τη φλούδα της αργουλίδας από το πολύ κράτημα όλη μέρα να παίζει τα λίμια. Από την άλλη πάλι να συνθέτει μαντινάδες ο καθένα, να προσπαθεί να θυμηθεί τι άκουσε χθες το βράδυ, μήπως την ξέχασε, τι υπόθηκε στην καντάδα, τι υπόθηκε στο πανηγύρι. Ποια θα βάλω στο μάτι σήμερα, ποια μαντινάδα την καλύτερη να την πω σήμερα. Έτσι λοιπόν περνούσαν οι μέρες και οι νύχτες, βέβαια πολλές φορές συνοδεία με τις μαντινάδες. Εδώ θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και εμείς.

0: 2.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαφέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Καλησπέρα σε όλους σας.
13: Ηλίας Χορευτάκης.
12: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
13: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
14: Σαν ξένο ρούχο σε φορώ και τρέμω μη σε δω.
13: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
14: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
13: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
14: Με τυραννά η σκέψη σου.
13: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
15: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 21 10 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζώταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε!

Παλιού καιρού μου ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι. Αρχίζομαι να σαλεύω με τα στρατάκια μας πάλι, αγαπητοί ακροατές. Τα στρατάκια που είναι γεμάτα ματινάδες. Και πέμπω με τις χαιρετισμού μας σούλους αυτούς που μας ακούνε. Πρώτα απ' όλα στην ακροάτριά μας, την αγαπητή μας, την πολύ αγαπητή, την Αγνή, την Αρετάκη. Να σε καλά Αγνή, να σε πολύ καλά, σε θυμούμαστε πάντα με αγάπη και στη δέσχη ανάγνωση του Δήμου Αθηναίων, παρόλο που δεν μας έτσιασε τώρα τελευταία. Να σε καλά και σε ευχαριστούμενε. Μας ακούν από τον Καναδά, από τη ΣΥΠΑ, αλλά και από το Αφγανιστάν, στην Καμπούλ. Κάποιος που αγαπά τις μαντινάδες μας ακούει και στο Αφγανιστάν. Έτσι δείχνουν τα μηχανήματα που παρακολουθούν σήμερα όλο τον κόσμο. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Δανία, Γερμανία, Αυστραλία, σ' όλο τον κόσμο, και Ελλάδα και Κρήτη βέβαια μας ακούνε. Στον ύπνο μου παραμιλώ και λέω το όνομά σου, γιατί μόνο στα όνειρα μπορώ να έρθω κοντά σου. Όρη, όνειρα, νύχτα, λέει λοιπόν ο άνθρωπος, διότι είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι με τα όνειρα είναι το θέμα, και βέβαια ο ακροατής μας αμέσως έστειλε αυτόματα τη μαντινάδα του. Όνειρο νύχτα θερινής και άπιαστο πουλί μου, μόνο στον ύπνο μου μπορώ να σ' έχω στο κλουβί μου. Αυτή βέβαια πετυχημένη, Γιώργη, να είσαι καλά, διότι δεν γατώ αν την εσύνδεσες τώρα επί τόπου, αλλά είναι και λιγάκι τροζή. Στον ύπνο μόνο μπορώ να σ' έχω στο κλουβί μου. Θέλει να τη βάλει στο κλουβί. Όμως περνούμε στις θυσίες και στους όρκους και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, και στα καλλινορίσματα, διότι όπως είπα στην αρχή και θέλω να το ξαναπώ γιατί δεν θέλω να χάσετε, είναι από τις λίγες φορές πραγματικά θέλω να ακούει όποιος θέλει την εκπομπή, αλλά είναι η πρώτη φορά πραγματικά που θέλω να επισημάνω και μπορεί να το πω πάλι στο τέλος της εκπομπής, να μην χάσετε μια από τις επόμενες εκπομπές που θα πω για τις προορισμούς στην Κρήτη για το καλοκαίρι, γιατί ξέρω ότι τώρα αρχίζετε όλοι και προετοιμάζεστε. Και εγώ θα κατεβώ στο τέλος του μήνα για τις πηγές, όπως λέω κάθε φορά. Να πάμε στις πηγές, να μιλήσουμε με παλιούς ανθρώπους, όσους έχουν απομείνει. Όμως, οι θυσίες είναι εδώ το θέμα μας. Οι θυσίες μέσα στις μαντινάδες. Διότι σου λέει, για σένα γίνομαι θυσία. Για σένα μη πάνε φωνιά. Για σένα νυχτοβάτη. Για σένα μου την παίξανε τη μαχαιρέ στην πλάτη. Με λίγα λόγια, εδώ τον αποκαλούνε με χίλιους δυο τρόπους. Ξέρουμε πόσο συνηθισμένο ήταν και ο νυχτοβάτης. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι νυχτοβατούσανε. Ξέρουμε και αυτές τις αστείες ταινίες με το Βέγκο που ξαφνικά κάνει ότι νυχτοβατεί όταν τον πιάσανε. Το έκανε και ο Χότζας, και ο Αστρατίνης Χότζας που έχουμε πει ιστορίες του. Και πολλές φορές όμως αυτούς που σαλεύανε το βράδυ μοναχικές βόλτες στα σοκάκια, για έρνανε πολύ αργά στο σπίτι των, γυρίζανε στα χωράφια τις νύχτες, υπολόλογο. Σαλευτές, νυχτοβάτες, σου λέει ο νυχτοβάτης, αυτός μου λένε νυχτοβάτες. Αλλά για σένα όμως μου την παίξανε τη μαχαιρέ στην πλάτη, δηλαδή μου καρφώξανε. Και όχι μόνο αυτό, μου δώκατε 100 ονόματα, παρανόμια, για σένα μη πάνε φωνιά. Για σένα μη παγκλέφτη. Για σένα μου την παίξανε τη μαχαιρέ στον πέτη. Δηλαδή, στον πέτη, στο στήθος, στο θώρακα μου κοπανίσανε τη μαχαιρέ. Στην άλλη, στην πλάτη. Του νυχτοβάτη πήγανε στην πλάτη. Και του τον έτου επιτεθήκανε. Του τάπανε φωνιά, κλέφτη, και το επιτεθήκανε. Όμως εγώ, για σε λαΐνι θα γεννώ. Νερό να με γεμίζεις. Να πίνεις, να δροσίζεσαι, να με καλλινορίζεις. Και όχι μόνο αυτό, λέει και τα αδύνατα. Να ήταν η θάλασσα στεριά, πάνω σε γης να πάτουν. Ανάθεμα τα πόδια μου, αν δεν την επορπάτουν. Όποιος τη σκέφτηκε τούτη να τη μαντινάδα, πραγματικά δημιουργεί μια ωραία εικόνα, η απεραντοσύνη της θάλασσας, που δεν τελειώνει
Και λέει, όπως είναι η έρημος της Σαχάρας και όπως είναι οι απέραντες εκτάσεις που υπάρχουν στον κόσμο, τη θάλασσα δεν την ξεπερνά πράγμα. Και σου λέει, να ήταν η γης και εγώ θα σάλευα να την επερπάτουν όλοι για να έρθω να σε βρω. Και όχι μόνο αυτό, και συναγωνισμό με άλλους. 40 πιθαμές κουπί σέρνουν δυο νομάτι. Και εγώ το σέρνω μοναχός για τη δική σου αγάπη. Ένας, όπως λέει και στον Ερωτόκ, το ένας γίνεται και παλικαράς ή γίνεται και πολεμιστής, δουλεύει και όσο δουλεύουν πολλοί, σαλεύει και όσο σαλεύουν πολλοί, συναγωνίζεται πολλούς για τη δική σου αγάπη, για την αγάπη της. 40 πιθαμές κουπί, δυο νομάτι το σέρνω, εγώ το σέρνω αμοναχός μου. Και ακόμη κάτι το αδύνατο, φαινομενικά, αλλά και πραγματικά. Εγώ για το χατήρι σου, ό,τι μου πεις θα κάνω. Θα κάθομαι να ξεμετρώ κουτσί κοτσί τον άμμο. Να πούμε και την άμμο, ε. Κουτσί κουτσί, θα ξεκουτσίσω την άμμο του γυαλού. Θα μετρώ την άμμο κουτσί κουτσί για το χατήρι σου. Ό,τι και να μου πεις θα το κάνω. Θα τον εβάλει να τον ετυρανά, τον κακομύρι να μέτρησε την άμμο. Λέει, θα κουτώ, θα μετρώ, κουτσί κουτσί θα μετρώ την άμμο. Και γίνομαι γης να με πατεί. Χώμα να με σκορπίζεις. Σκλάβος εγώ, ρίγησα εσύ, πάντα σου να μορίζεις. Ό,τι θες γίνομαι, γίνομαι γης, γίνομαι χώμα, γίνομαι σκλάβος, πάντα σου να με ορίζεις, να σε ρίγησα, λέει ο νεαρός προς την κοπελιά. Και έτσι για σένα θα χαθώ για να ακουστεί στον κόσμο να λένε πως σε χάθηκα για μιας αγάπης πόνο. Το άλλαξα βέβαια λιγάκι σαν να συνεχίζει το προηγούμενο, μα εγώ για σένα θα χαθώ είναι κανονικά. Να λένε πως σε χάθηκα για μιας αγάπης πόνο. Να εξιστορούνε, να γίνει τραγούδι η αγάπη μας, ποίημα στους αιώνες. Όπως λέει ο Οδυσσέας με την Πινελόπη, όπως έλεγε ο Ερωτόκριτος με την Αρετούσα. Τραγούδι των μελλοντικών ανθρώπων. Να λένε ότι χάθηκα για τον πόνο της αγάπης. Και εγώ για την αγάπη σου, ζωή θα τελειώσω και το κορμί μας ζωντανό του χάρου θα το δώσω. Κι αν μ' αρνηθείς όμως, βάζω το όμως έτσι. Αν μ' αρνηθείς, θέλω να βρεις ένα καλύτερό μου, να σε θωρώ βασίλισσα τη νύχτα στο όνειρό μου. Όπως λέει μια άλλη, αν μ' αρνηθείς, θέλω να μπω στο γάμο σου κουμπάρος για να μπορώ να σου μιλώ και πάλι με το θάρρος. Εδώ στην άρνηση προσπαθεί πάλι να βρει μια λύση και να συνεχίζει τη σχέση. Αρχίζουν όμως μετά τα λόγια του κόσμου, όπως λέγανε, μας εκαταλαλεί ο κόσμος, μας εκουβεδιάζουν οι περάτες, μας εκουβεδιάζουν στις πόρτες. Εδώ πάλι το ίδιο. Λόγια του κόσμου μην τα ακούς πως θα σε παρετήσω. Εγώ το αίμα της καρδιάς για σένα θα το σύσω. Κι όσα άστρα έχει ο ουρανός, τόσες δραχμές θα δώσω να κάνω σιδηρόδρομο να έρθω να σ' ανταμώσω. Ο περίφημος σιδηρόδρομος της Κρήτης, εδώ να θυμηθούμε λιγάκι. Που κάποτε ήταν θέμα και που το κάνανε και σε κάποιο καρναβάλι φτιάξανε ένα ψεύτο σιδηρόδρομο και τον ευολοθένανε που λέγανε να γεννεί σιδηρόδρομο στην Κρήτη. Όμως και το νερό και η φωτιά είναι μέσα στο θέμα μας, διότι στις θυσίες θα θυσιάσει το νερό, δεν θα πιει νερό ή θα δώσει νερό ή θα καεί στη φωτιά. Το να μαθιώ μου το νερό να θέλα μου ζητήξεις, έβγανα και διδάσου το να μην με λησμονήσεις, αλλά περνούμενη στη φωτιά. Ως με έκαψες να μην καείς, γιατί θα σε λυπούμε, γιατί της αγάπησα πιστά και το Θεό φοβούμε. Ως με έκαψες να μην καείς, γιατί θα σε λυπούμε, μόνο να ζεις να χαίρεσαι κι εγώ ας τυραννούμε. Η αντίθεση, εσύ να χαίρεσαι και αστυρανιούμαι εγώ. Η αντίθεση, πάντα θα υποφέρει ο νεαρός ή η νεαρή. Μερικές φορές ο ένας είναι σε πλεονεκτική θέση και ο άλλος είναι σε πιο δύσκολη και ο ένας είναι καλούτσικα, κάπως δεν υποφέρει, ο άλλος όμως υποφέρει. Όμως μην ξεχνούμενε ότι δεν ήμασταν στα πρόβατα, στη χαλέπες, στα βουνά και πατούσαμε τις βάθους και τις αγκάθες και τις πέτρες. Βάθους και αγκάθες πάτησα μέχρι να σ' αγαπήσω. Και τώρα που σ' αγάπησα, πώς θα σε λησμονήσω. Νιστάζουν τα ματάκια μου, θένε να κοιμηθούνε. Μα εγώ για το χατήρι σου τα αφήνω και αγρυπνούνε. Αφήνει τα μάτια του να είναι ξάγρυπνα
ούλη νύχτα για να πέψει χαιρετίσματα και καλλινορίσματα στην αγαπητικιά του και μερικές φορές κιόλας βάνει και προθερμία. Πέμπω σου χαιρετίσματα ρόδα και μενεξέδες, μα περιμένω απάντηση σε 15 μέρες. Θέλει σε 15 μέρες την απάντηση. Αν συναντηθούνε. Αλλιώς θα την πέψει με τον ταχυδρόμο και όταν θα φτάξει ο ταχυδρόμος. Πέμπω σου χαιρετίσματα ελιές με τα κλονάρια, στα φύλλα με τα κλίματα, να μ' αγαπάς καθάρια. Όμως συμπληρώνει πάει ωραία πράγματα με ρόδα και μυραουδιές. Πέμπω σου χαιρετίσματα ένα ματσάκι ρόδα. Είναι αλάργο και μακριά και θα μαδίσουν όλα, δυστυχώς. Αλλά σου πέμπω χαιρετίσματα ένα γυαλί λεβάντα. Μα είναι αλάργο και μακρά και θα σχηθεί στη στράτα. Εδώ είναι τα χαιρετίσματα και τα καλλινορίσματα που στέλνει και σκέφτεται ότι είναι δύσκολο, που είναι αλάργο, που είναι μακριά, που υπάρχουν δυσκολίες και δεν θα μπορούν να φτάξουν. Κοίτα άλλο, πέμπω σου χαιρετίσματα, μα ο αέρας τα εμποδίζει, που να φυράξει θάλασσα που μας εξεχωρίζει. Που να φυράξει θα πει να στεγνώξει, να φυράξει, να χαμηλώσει. Λέμε, εφύραξε ο ποταμός, εκατέβηκε ο ποταμός, εφύραξε το νερό. Εφύραξε το νερό της λίμνης, εφύραξε ο ποταμός. Να φυρά είναι να χαμηλώσει, να κατέβει. Ουσιαστικά θέλει να πει να στεγνώξει. Κι είσαι αλάργο, είσαι μακρά και ποταμί και δάση και αμπέψω και χαιρετισμό, ποιος θα τον επεράσει. Θέλει ο χαιρετισμός που θα πέψει να περάσει τις δυσκολίες. Ποταμούς, δάσα, βουνά, λαγκάθια, λαγκάδια, αγκάθες, χαράκια. Αλάργο είσαι και μακρά και ποταμί στη μέση και αμπέψω και χαιρετισμό, φοβούμαι μήπως πέσει. Μην πας και πέσει δηλαδή στον ποταμό. Με τα αγριοπερίστερα χαιρετισμό μου πέμπε, τον ήμερο περιστεριό, μην τον κάνεις φέδε, δηλαδή μην τον έχεις εμπιστοσύνη. Όμως όπως ξέρουμε υπάρχει κι άλλη μια που είναι πολύ γνωστή, τη γατέουλος ο κόσμος, με τα αγριοπερίστερα που πάνε στον αέρα, σου πέψα το χαιρετισμό, μα δεν σου τον εφέρα. Αυτή είναι μια ματινάδα πολύ πετυχημένη και είναι πασίγνωστη για τα αγριοπερίστερα. Ξέρουμε ότι πάντα το περιστέρι ήταν με το μήνυμα της ειρήνης, με το μήνυμα της αγάπης, με την όμορφιά του, με την ασπράδα του, με το πέταγμά του και το ταχυδρομικό περιστέρι βέβαια που σε άλλες εποχές το χρησιμοποιούσαν και το χρησιμοποιούν ίσως και ακόμη και στέλνανε μηνύματα. Όμως δεν φτάνει τα περιστέρι και τα αγριοπερίστερα. Όσα πουλιά περάσουν από τη γειτονιά μου τους παραγγέλνω να σου πουν τα χαιρετίσματά μου. Δηλαδή με όσα πουλιά και να περάσουν δεν μου φτάνουν τα περιστέρια. Όμως η νύχτα έχει κάτι που λάμπει και δεν μπορεί να μην τραγουδηθεί στις μαντινάδες, το φεγγάρι. Και λέει η κοπελιά, φεγγάρι μα που πορπατείς κι όλο τον κόσμο ρίζεις, άμε χαιρέτα μούτωνε από τον εγνωρίζεις. Φεγγάρι μα που πορπατείς κι άστρο μοντέ γυρίζεις, άμε χαιρέτα μούτωνε από τον εγνωρίζεις. Να τελειώσω με του φεγγαριού. Φεγγάρι μου όντο περπατείς στη γη την οικουμένη, άμε χαιρέτα μούτωνε στον τόπο να που μένει, όπου και να βρίσκεται. Το φεγγάρι φέγγει παντού. Φεγγάρι μου που περπατείς και πάσα όρια όρη. Πόσες φορές είδαμε σιγά σιγά να περνά το φεγγάρι μέσα από τα σύννεφα και να φωτίζει λιγάκι στο βουνό, να κάνει σκιές και να συνεχίζει να σκεπάζεται, να ξεσκεπάζεται. Φεγγάρι μου που περπατείς και πάσα όρια όρη, βουνό βουνό, άμεσε ρέτα μου την, τη μάνα και την κόρη. Εδώ βάνει και τη μάνα μέσα για να την καλοπιάσει, μπας και τον εσυμπαθήσει. Φεγγάρι μου λαμπρότατο με το μεγάλο κύκλο, άμε χαιρέτα μούτινε με στο βαθίτζι ύπνο. Στην Πανσέλινο με το μεγάλο κύκλο δεν είναι, κιά είναι να κάνει το χαιρετισμό, να πέψει το χαιρετισμό. Όμως ξέρουμε τώρα ότι οι μερακλείδες και οι νεαροί καθίζανε και στο καφενεδάκι το βράδυ, οπότε του πέμπει δά το χαιρετισμό και στο μαγαζί. Άμε χαιρέτα μούτωνε και πες του στο δουκιάνι, πως με έκανε η αγάπη του λιανή σαν το καλάμι.
Το ντουτσάνι, το ξέρουμε βέβαια, δεν το πολύ λένε, αλλά όταν ήμασταν μικροί ήταν μια λέξη της καθημερινότητας. Εγιάρι νεμρό παππούς από το ντουτσάνι, ο παππούς σου είναι στο ντουτσάνι. Πού πήγε, λέει, πάω μέχρι το ντουτσάνι να πιω κι ένα καφέ. Το ντουτσάνι, ο καφές. Λιανίσα το καλάμι όμως από με έκαμε η αγάπη του, το λέει η κοπελιά τη Ματινά, αλλά Λιανί, το ξέρουμε όλοι, Λιανίες είναι ο αδύνατος, ο λεπτός λεπτός. Για να δούμε όμως πάει άλλη μια καλή πετυχημένη ομοιοκαταληξία. Εσύστηκε η γιαμπεριά και πέσανε τα μπέρια και πάψαν οι χαιρετισμοί και τα καλά χαμπέρια. Εδώ το συσχετίζει με τα μπουλμπέρια που λέμενε, αυτό το ωραίο λουλούδι που μυρίζει πολύ ωραία. Και λέω ότι πέσανε τα μπουλμπέρια, τα μπέρια τα λέει εδώ, και πάψαν οι χαιρετισμοί και τα καλά χαμπέρια. Και βέβαια επεράσανε φως μου οι κερί που παίρνουν και χαιρέτουν και από το χαιρετισμό φτερά κανα και πέτουν. Και βέβαια τι να κάνει, το παλεύει. Όμως Χριστός Ανέστη κοπελιά, πες μου αληθώς Ανέστη, έτσι είναι το συνήθειο του τόπου μας το αντέτη. Η συνήθεια δηλαδή, πολύ συνηθισμένο να ακούγαμε τη γιαγιά μας, τη μάνα μας, τον παππού μας, παλιά το λέγανε σε καθημερινή βάση, λέει διάλε τα ντέτη σου, το συνήθιο σου δηλαδή. Βέβαια μερικές φορές μεταφραζόταν και σαν ένα είδος πείσμα, δηλαδή ότι έχεις πείσμα, έτσι μια συνήθεια πείσματική, όπου έλεγε διάλε τα ντέτη σου, διάλε τα ντέτη σου, επιμένει σε κάτι. Όμως πουλιά, τσίκνη, γλάρι, περιστέρια, μην πω και κοτσιφή, όλα τα πουλιά παίζουν τον ρόλο τους, όλα του τανά, και λέει άσπρα πουλιά της θάλασσας που χαμηλό πετάτε, αν δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Κι όσα άστρα έχει ο ουρανός γύρω από το φεγγάρι, τόσα καλλινορίσματα σου πέμπω κάθε βράδυ, καλλινορίσματα και χαιρετισμοί. Άμε χαιρέτα μούτωνε ή άμε χαιρέτα μούτινε, ο καθένας ανάλογα αν ήτανε κοπελιά, αν ήτανε νεαρός, να πέψει τις χαιρετισμούς του. Φεγγάρια που είσαι στα ψηλά, φέγγε μου να περάσω. Τη μαυρομάτα στο στενό, μην τύχει και σκοντάψω. Γιατί βέβαια, όταν είναι ερωτευμένος, σίγουρα θα παραπατήσει κιόλας, γιατί αλλού κοιτάζει, ξανίγιωθε το παραθύρι να δει την κοπελιά, ξανίγιωθε το σπίτι και βέβαια στα καλτιρίμια και στις πέτρες που περισσεύανε, δεν ήταν και δύσκολο, αν εφόρτιε και στη βανάκια με μπροκαδούρα, να σκοντάψει μπροστά από το σπίτι της αγάπης του, και βέβαια αυτό δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο. Γιατί έπρεπε να δείχνει τη λεβεδιά του και τη σβελτάδα του. Όμως τίποτα δεν αποκλείεται. Φεγγάρι μου λαμπρότατο, φέγγε μου να περάσω. Γιατί σε αυτή τη γειτονιά το νου μου θα τον χάσω. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί δίνουν σημασία στο φεγγάρι. Άρα μιλούμε για νυχτερινή ώρα. Πάντα δηλαδή το βράδυ, το βολταράκι. Μην ξεχνούμε ότι μιλούμε για ένα μικρό φανταστικό ορεινό χωριό της Κρήτης, που και οι τελικαλίδες, και οι μεγάλοι, και οι μικροί, και οι γυναίκες και τα κοπέλια ήταν όλη μέρα στη δουλειά, στα χωράφια, στα οζά, στα ποτίσματα, στα σκαψίματα, εδώ που ζέστανε ο καιρός, αρχίζαν τα ποτίσματα, τα σκαλίσματα στα τυπικά, τα θερίσματα, όλα του ήταν από όλη μέρα τρέχανε. Το βράδυ όμως ήθελε να του φέγγει το φεγγάρι, να περάσει, να πάει να βρει την αγαπώ, να παίξει, να γελάσει. Φεγγάρι μου λαμπρότατο, φέξε μου να περάσω, να πάω να βρω την αγαπώ, να παίξω, να γελάσω. Το βράδυ απούβρικαινε λιγάκι χρόνο. Έτσι λοιπόν, εφτάξαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, όμως θα πούμε μια τελευταία. Χατήρι μια, χατήρι δυο, χατήρι τρεις χατήρι, ποιος πότε θα με τυραννάς, παντέρμο παραθύρι. Κάθεται και παρακαλεί το παραθύρι να ανοίξει για να δει την κοπελιά του, να κρυφοκοιτάξει όπως η αρετούσα που λέγαμε στην αρχή για τον ερωτόκριτο, ή να κοιτάξει βέβαια και ο νεαρός, ή να κοιτάξει η κοπελιά έξω και να τη δει. Όμως εφτάξαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και όπως είπαμε να περιμένετε τις επόμενες εκπομπές μας ή την επόμενη εκπομπή μας που θα μιλήσουμε για εξτρά ωραίους προορισμούς στην Κρήτη πέρα από την πεπατημένη, πέρα από τα συνηθισμένα. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
5: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
4: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
6: Η σκέψη μου πολεμίστης.
7: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
8: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν.
15: Ποια
14: Διάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
16: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
15: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
17: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
18: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
19: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
18: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
19: Ποτέ θα στέφανονε, δεν θα πω στο μοναστήρι.
18: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

slowly.

μόλι έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
6: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
1: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
10: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
10: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
10: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68, Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Και αν το χατήρι του σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
10: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
11: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
10: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
11: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
10: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
12: Γεωγραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
15: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Ήθελ. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Go

0: όλα τη Κρήτη τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
1: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπούρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπούρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
5: Κανδύζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξες το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσετε ο Κρήτες.
8: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
0: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Και στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτονε το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Σε ένα σπήλιο.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Καλησπέρα σε όλους σας.
6: Ηλίας Χορευτάκης.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
6: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
7: Σα ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
6: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάφι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
7: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
6: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
7: Με τη ραλά η σκέψη σου.
6: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
12: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
13: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
12: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι αλουμίν.
17: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
17: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
18: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασα. έπεσε το τάμα.
17: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
18: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
17: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18. Ο Σύλλογος Κριτών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Φίλε, άψογο το τραγούδι σου, άψογο στην κυριολεξία. Υπέροχα τα λόγια, αλλά δεν μου γράφεις ποιανού είναι η μουσική. Ποιος έφτιαξε τη μουσική. Στείλε μου ένα μήνυμα, πες μας λεπτομέρειες και θέλουμε σιγά σιγά να ανεβάσουμε μαζί με τον Μάνο τον Τζάπαρη όλα τα κομμάτια, τα τραγούδια που έχεις γράψει, κάθε φορά να βάζουμε ένα. Να σε πάντα καλά. Τι θα έχουμε στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι? Τώρα θα πάμε στις μαντινάδες που έχετε απαντήσει στη μαντινάδα του Γιάννη του Βιτόρου. Καλιά μια ώρα δίπλα σου και ασπόθενα την άλλη, παρά να ζήσω 100 χρόνους σε άλλη αγκάλι. Αυτό είχε πει ο Κένεντι και στείλατε υπέροχες μαντινάδες και θα τις διαβάσω. Θα πούμε κάποιες μικρές ειδήσεις που για μας έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εύνης κατέβηκε ολόκληρος πρόεδρος της Δημοκρατίας, πήγε στο Βάμο για να κάνει τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής ενός υπέροχου φίλου του Παπαδάκη του Νίκου, του Νίκου του Παπαδί, από του ηγέτη του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος. Μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτό, ή μπορούμε να μην αναφερθούμε, κυρίες και κύριοι, και να μην αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στο λαό της Καντάνου? Σαν σήμερα ξεθεμελιώθηκε το χωριό και γράψανε σε μια πόρτα πάνω η Γερμανία, εδώ να μην, εδώ ήταν η Κάντανος, δεν υπήρχε τίποτα, κολυμπηθρόξυλο δεν υπήρχε. Κατέστρεψαν την Κάντανο οι Γερμανοί. Για ποιο λόγο? Γιατί σε μια μάχη που δόθηκε εκεί στα Φλόρια κοντά, σκοτωθήκαν 25 Γερμανοί. Θεωρήθηκαν υπεύθυνοι οι κάτοικοι της Καντάνου και δώσαν εντολή να καταστραφεί το χωριό. Θα έχουμε ένα θέμα που μας άνοιξε την πόρτα η κυρία Δήμητρα Γιαγεννητοπούλου. Μίλησε προχθές εδώ και γοήτεψε για την άλωση της πόλης, για τους θρύλους γύρω από την άλωση της πόλης, και ένας αρχιτέκτονας από το Ηράκλειο ζήτησε να βγει στην εκπομπή σήμερα και θα τον βγάλω ευθύς μετά τις μαντινάδες για να μας πει για τη μοναδική λειτουργία που έγινε στην Αγιά Σοφιά μετά το 1453. Και ποιος άλλος την έκανε? Ένας κριτικός αρχιμανδρίτης, ο Νουφράκης. Θα τα πούμε και αυτά, και θα πούμε και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τα βότανα, με τα φυτά και με τα αρωματικά εν γέννη. Πάω όμως, πριν ξεκινήσω τις μαντινάδες, στα μηνύματά σας, γιατί έρχονται πάρα πολλά. Ο ήχος ακούγεται από το κινητό, τον έκλεισα. Λοιπόν, Μάριος Γαϊτανάκης, καλησπέρα κύριε Γιώργο από Αφάντου Ρόδου. Άρε Αφάντου, χαρισμένη εκπομπή στο Αφάντου, εκεί υπηρέτησε ο γιος μου. Μάρι, ευχαριστώ. Η Κατερίνα Κακλή, καλησπέρα κύριε Βιτόρου και σε όλη την παρέα. Ηλίας Φανουράκης Κουρσάρος, καλησπέρα άρχοντα, καλό μήνα σε σένα, στον Τζάπαρη και σε όλους τους ακροατές. Η Ρούλα Γιαγκανά Μπούχλη, η συνήθις υποπτή, καλό απόγευμα Γιώργο, καλό και ευλογημένο μήνα με υγεία σε σένα, στο συνεργάτη σου και σε όλο το ακροατήριο. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Η Μεθοδία Κεφαλογιάννη, καλησπέρα κύριε Βιτόρο και σε όλους τους ακροατές. Υπέροχο τραγούδι του κυρίου Ηλία Φανουράκη, όπως και οι μαντινάδες του. Να σε καλά Μεθοδία. Σήμερα το πρωί μιλούσα με τον Ταγάκη για σένα. Πάω στις μαντινάδες. Ξαναλέω τη μαντινάδα του Γιάννη του Βιτόρου, η Κένεντι, καλιά μια ώρα δίπλα σου και ασπόθενα την άλλη, παρά να ζήσω 100 χρόνους σε άλλη αγκάλι. Και έρχεται η πρώτη μαντινάδα από την Ελένη την Κεφαλά με μια υποσημείωση. Μα τι όμορφη μαντινάδα αυτή του κυρίου Γιάννη Βιτόρου. Μπράβο. Εγώ, λέει, θα πω χίλιες ζωές με μια στιγμή της ανταλλάσσω, φτάνει
η αγκαλιά σου ανοιχτή να είναι και να με βάνει. Πα, πα, πα. Η αρετή νεονάκια από την Αθήνα μου έστειλε πριν από λίγο στο κινητό, γραμμένο το έχω στο χαρτί και στην καρδιά μου απάνω, πως άλλη από την αγάπη σου στον κόσμο αυτό δεν κάνω. Να σε καλά αρετή. Και πάω στο νεκτάριο του Ζαχαριά, τον υπέροχο φίλο από τον Άγιο Νικόλαο, μου στέλνει τρεις, θα τις διαβάσω και έτσι τρεις. Η τελευταία επιθυμιά προτού να ξεψυχήσω, ένα φιλί σου δώσε μου, τα μάτια μου να κλείσω, και εσάς σβήσει ο ήλιος και χαθεί και η θάλασσα στερέψει, άλλη αγάπη τότε σας ο νους μου θα λατρέψει. Για να καταλήξει ο φίλος, ως σαν την πρώτη αγκαλιά τη μάνας δε θα νιώσεις, όσες κι αγκάμεις στη ζωή αγάπες και ανταμώσεις. Η Μεθοδία Κεφαλογιάννη. Χίλιες φορές θα αντάλλαζα τον κόσμο τον απάνω, αν μου λέγανε θα έρθει μια ώρα κι ας ποθάνω. Γεια σου μωρέ Μεθοδία. Η Κατερίνα η Κακλή του Μανώλη η κόρη από την Αγιά Πελαγιά την πανέμορφη, μία στιγμή στις αγκάλες σου ήθελα να είχα μόνο, παρά σε ξένη αγκαλιά και στην καρδιά μου πόνο, και στην αγκαλιά σου βάλε με μια νύχτα κι ας ποθάνω, α δεν το ζήσω το όνειρο, για ίντα κοντό το κάνω. Από τη Βαϊνιά της Ιεράπετρας ο Γαϊτανάκης ο Μάριος. Μάριε, πώς ευρέθηκε στο αφάντου ή άλλος είσαι? Σα δεις αόρι σώπατο θάλασσα να στερεύει, τότε θα πω πως έπαψε ο νους να σε γυρεύει. Ο υπέροχος φίλος ο Γιώργος ο Καστρινάκης από τον Πλατανιά, στις αναμνήσεις που ψάχνα δεν βρήκα ένα ψυχάλι, για άτομο που έδινα και τη ζωή χαλάλι. Η Μέρη Βουμβουλάκη, βάλε με στην αγκάλι σου κι ας είναι η ώρα λίγη, και δεν με νοιάζει η ψυχή από το κορμί να φύγει. Η Κατερίνα η Γλυκερία Σταυρακάκη, εγώ δεν γνώρισα αγκαλιά μόνο την δικιά σου, και ερημοπούλη έγινα εδώ που ζω μακριά σου. Ο Αντώνης ο Κουτσελάκης, καλιά κουφός, καλιά τυφλός, μην κούσω κι αντικρίσω μια μέρα ότι παντρεύτηκες και πώς, και πώς μετά να ζήσω. Να πάμε στην Ιεράπετρα στον Νίκο το Σιλιγνάκι. Γιατρή να είσαι του βίου μου 36 χρόνους. Φαντάζομαι τι λέει για τη γυναίκα του. Μπράβο ρε Νίκο. Γιατρή να είσαι του βίου μου 36 χρόνους. Φέρνεις αγάπη και έρωτα, διώχνεις καημούς και πόνους. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης, μια ανάσα να μου πόμενε αν εντιθές τη βγάνω, φτάνει να ζήσεις βιόλα μου κι ύστερα ας ποθάνω. Πάμε στη Ρόδο ξανά, στο αφάντου κοντά. Δέκα να μου δίνε ο θιός, λέει ο Αυγερινός ο Σημιακός, δέκα να μου δίνε ο θιός ζωές να τις ζήσω, μία να ήταν χώρια σου θα τις γυρνούσα πίσω. Ο Στέφανος ο Σαριδάκης μου στέλνει μια ευτράπελη, αλλά είναι πολύ ωραία Στέφανε, μπράβο. Αγκάλι είναι και η μια, αγκάλι και η άλλη. Στον Ισαΐα χορεύουνε σιρτό,
στο σπίτι Πεντοζάνη. Και πάω στο site Μαντινάδες της Λενιός, του Βαγγέλη του Γαϊτανάκη και της Ελένης της Τσαγκαράκη. Καλιά να ζήσω μοναχός παρά να ζω μακριά σου. Μη δε και ξένη αγκαλιά, δεν είσαι αντιδικιά σου. Ο Βαγγέλης ο Χριστοδουλάκης από τα ηρωικά σκουλούφια του Μιλοποτάμου, στην αγκαλιά σου να μπαι να τσιώξω, να μην μπορήσω στα χρόνια που θα έρθουνε μαζί σου να τα ζήσω. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, τον έχω και σε μήνυμα στο κινητό, το στέλνει τώρα. Καλό απόγευμα Γιώργη και καλή εκπομπή σου εύχομαι με την παρέα σου και καλό μήνα, λέει, με νέο μήνυμα. Ενώ η Ευαγγελιό η Ορφανουδάκη, καλό απόγευμα σε όλους και καλή εκπομπή. Να είστε πάντα καλά όλοι. Πάω στη Μαντινάδα που μου στέλνει ο Γιώργος ο Βογιατζάκης. Έτια θα στέκω να παντώ το χάρο μην προβάλλει, να με έχεις ως τα 100 στην ειδική σου αγκάλι. Ο Χάρης ο Μωραΐτης επιμένει και μια και δυο και τρεις ζωές και 7 και 8 και 10 να ζήσω πάλι αλόγου σου ήθελα για γυναίκα. Γεια σου ρε Χάρη. Η Γεωργία Ιβερικάκη, πρέπει να είναι από τα Χανιά, ένα φιλί να μου δίνες κι από ή ας ξεψυχήσω. Δεν είναι μάτια μου ζωή χωρίς εσέ να ζήσω. Ο Μαρίνος ο Αεράκης, του Μιχάλη και Τσιρινάκης ο γιος. Κι αν ζήσω χρόνους 100 άλλη αγκαλιά δεν κάνω. Στην ειδική σου βάλε με, ντε λόγο να ποθάνω. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, απ' τη δική σου αγκαλιά χτύπουσε πήρα μόνο χτύπους με συναισθήματα για το δικό μου δρόμο. Πάμε στα Χανιά, στο Βασίλη το Γεραντονάκη. Η δίφορη η λεμονιά ολοχρονής ανθίζει, μα μέσα στην αγκάλι σου και ένα λεπτό αξίζει. Ο Σεραφείμ ο Γεροθανάσης σαν βυζαρούδι που χωστά γυρεύει να βυζάξει, σ' έχω μες στην αγκάλι μου μη βρέξει και μη στάξει. Η Νικολέτα η Γιατζάκη, πέ μου και γιάντα δίχως σου ένα λεφτό δεν κάνω. Και λέω Θεέ μου ας φανεί και από κια ας ποθάνω. Μπράβο. Πάω στο Στέλιο και στη Φωτεινή, στο Χριστοφοράκι και τη Δρυμισκιανάκη. Τα μάτια μου σε αυτή τη γη πως έναν εθωρούνε. Και μία ώρα φτάνητος όπως θα ζεις να ζούνε. Η Αργυρό η Πλεμένου, καλιά έχω να με δίπλα σου και σκύτω με στο χώμα, παραμέστα με τα ξωτά σεντόνια με άλλο σώμα. Η Μαρία η Αγγελιδάκη, η ειδική σου αγκαλιά ήταν γλυκιά σαν μέλι, μ' αγκάλιαζες και γίνομουν σαν το μικιό κοπέλι. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης, μια ώρα στο κανάκι μας στην ειδική σου αγκάλι, χίλιες ζωές τη ξεπερνάνε τζιζής ο μάλι. Και πάμε στον συνθέτη τον Ηλία το Φανουράκη Κουρσάρο. Γεια σου, πώς να σε πούμε τώρα, να σε πούμε Ξαρχάκο, να σε πούμε Πλέσα, πώς να σε πούμε. Ηλίας Φανουράκης, λοιπόν, χίλιες φορές να γεννηθώ, χίλιες θα σ' αγαπήσω. Είπα σου ότι σ' αγαπώ και δεν το παίρνω πίσω.
πάω στην Παναγιώτα τη Μακροπούλου από τη Γράλιγιά της Ιερά Πέτρας. Εσύ είσαι από Μέκαμες και είχασα το μυαλό μου, αφού δεν μπόρεσα ποτέ να σε έχω στο πλευρό μου. Η Βαγγελιό η Ορφανουδάκη από τα υψίπεδα της Ανώπολης στα Σφακιά. Δεν θέλω χρόνια εκατό, Θεέ μου, εγώ να ζήσω. Άσε με όμως στα χέρια του τα μάτια μου να κλείσω.

Ο Γιάννης ο γεροντής, στην αγκαλιά σου δυο λεφτά βάλε με κι ας ποθάνω, να πω πως πέρασα καλά στον κόσμο τον απάνω. Κορυφαίος θαυμαστής ο Γιάννης ο γεροντής, κορυφαία θαυμάστρια και η Ελένη Κολιακουδάκη, οι λέξεις όλες άχρωμες του καθενός στα χείλη και στα δικά σου πινελιές από αυγή και δίλη. Ο Γιάννης ο γεροντής μου στέλνει κι άλλη, σαν τη δική σου αγκαλιά ποθές δεν έχει άλλη. Πω κι αξυπνώ κάθε πρωί και έτσι ακοιμούμαι πάλι. Μπράβο. Η Γεωργία, η Χατζάκη, υπάρχουν κι άλλες αγκαλιές, μπορεί και κάπου να βρω, μα το τραγούδι της καρδιάς δεν θα τα απολαμβάνω. Πάμε στη Σαλαμίνα που στην αυμαχία τζι επρωτοστατήσαν οι Κρήτες και υπάρχει σήμερα το άγαλμά τους εκεί με τέσσερις άντε να πατώ με ή τρεις τοξότες. Λέει ο Προκόπης ο Ζερβουδάκης, και να ξαναγεννιόμουν θα σ' αγαπούσα πάλι, για δεν τη φύνω την καρδιά να μπει σε ξένη αγκάλι. Πάω στο Σπύρο τον Καρκανιά, έβγα λέει να σε δω για λίγο Βιόλα, να σε κρατήσω αγκαλιά να τα ξεχάσεις όλα. Ο Χατζάκης ο Βασίλης μου στέλνει, δυο τον εφιάλτη να ξυπνώ, να λείπεις από το στρώμα και να κουμπώ άλλο κορμί, πόσο θα αντέξω ακόμα. Μεταξυπνώ λέει στη δεύτερη απ' το όνειρο, με ποταμό το δάκρυ που ψάχνω, μα δεν βρίσκω σε στου κρεβατιού την άκρη. Και πάω στον Κρητικό τον Καλοχωριανό που μου στέλνει ένα μπύραυλο. Ξεκινάει τουλάχιστον σαν πύραυλος. Πλάι σου δυο λεπτό ζωή, πλάι σου δυο λεπτό ζωή, χώρια σου δυο αιώνο, ήντα θα ρίς θα διάλεγα που αλάργο σου ματώνω. Η αγάπη η Αναστασία, αγάπη Αναστασία, καλιά με αυτό το όχι σου, εγώ να αργοπεθαίνω. Παραπαλληνείς το ναι, εμένα να ανασταίνω. Και πάω στο Γιώργη το ραπτάκι, γεια σου ρε φίλε, γεια σου μου ρε γίγαντα Γιώργη. Ήντατσι θέλω τσε 100 χώρια σου να έχω χρόνους, που θα είναι μέσα στι καημούς, στα πάθη και στσιπώνους. Την ξαναλέω, ήντα τι θέλω τις 100 χώρια σου να έχω χρόνους, που θα είναι μέσα στι καημούς, στα πάθη και στσιπώνους. Και πάω στη Χρυσούλα την Κουτσάκη, δώσ' μου τσαγάπη στο φιλί πριν χού τα μάτια κλείσω και βάλε με στσαγκάλες σου μέσα να ξεψυχήσω. Ο Γιάννης ο Κυρλάκης, καλιά μια ώρα δίπλα σου, μια ώρα αγκαλιασμένη, κι ας ήξερα ο θάνατος την πόρτα περιμένει. Μπράβο ρε Γιάννη. Η Ελένη Στρατάκη, θέλω μια ώρα μοναχή στις αγκάλες σου να ζήσω, να αγκαλιαστούνε δυο καρδιές κι ύστερα ας ξεψυχήσω. Μπράβο τσάπαρη. Ο Μινάς ο Πατεράκης, άμα αγαπάς αληθινά δεν θέλεις τίποτα άλλο, και χίλιες να έρθουν και 100 όλες θα τις υποβγάλω. Μπράβο Μινά. Ελάτε να πάμε μια βόλτα στη Γαλλιά να βρούμε τη χαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη. Αιώνες να μου τάξει ο Θεός να ζήσω δεν τη θέλω, σαν δεν θα σε έχω δίπλα μου άγγελε τον αγγέλο. Πάμε στη Χερσόνησο, στην ανάληψη της Χερσόνησου συγκεκριμένα, να βρούμε την Ασκιανάκη.

0: τη Χριστίνα, ήρθες για λίγο και έφυγες και έμαθα από πόνο να ζω ζωή ταλέπ.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
13: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
12: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
14: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
15: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Exedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Exedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
14: Καλά, καλά.
15: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Exedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-012.
16: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

0: εξαδειάς μας. Κρήτη FM.
1: Έχει ένα λεζέτη, δεν έχει μια νοστιμιά η Ζήση Αλάργος. Μπράβο Μαρίνο, ευχαριστώ. Ενώ συνεχίζουν να έρχονται μηνύματα, η Θεοδόρου, η Μπέτη, καλό μήνα και καλή εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη. Κυρία Μπέτη, σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να είσαστε φαν της εκπομπής. Ο Γιώργος ο Πλεμένος, καλησπέρα σας Άπαντες, καλησπέρα σας κύριε Βιτόρο. Και Μαρίνος ο Αεράκης, είπαμε, έστειλε. Λοιπόν, πάω στην εκδήλωση που οργανώθηκε στο ΒΑΜΟ στις 29 του μήνα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο τον Τασούλα, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικολάου Παπαδάκη. Ο Νικολάος ο Παπαδάκης με τιμούσε ο Μακαρίτης με τη φιλία του και κάποτε του παρουσίασα το δίτομο έργο με τον τίτλο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εδώ στην Ανδρόγειο, και δεν ξεχνώ την αγάπη του, όπως δεν ξεχνώ ότι σε κάθε γιορτή μου με έπαιρνε τηλέφωνο ο Μακαρίτης και μου έστελνε τις ευχές του. Η εκδήλωση που έγινε για τα αποκαλυπτήρια συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Αποκορώνου, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, το Κοινοφελές Ίδρυμα Αγία Σοφία και το Ίδρυμα Εμμανουήλ Μαριακάκη, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου. Αφού εψάλλει Τρισάγιο, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Κεδονίας και Αποκορώνου κυρίου Τίτου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, ετέλεσε τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικολάου Παπαδάκη και αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το έργο του. Η προτομή είναι έργο του Χανιώτη Γλύπτη Αντώνη Παυλάκη και εκ μέρους των συνδιοργανωτών τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προσφώνησε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, ο φίλος ο Χαράλαμπος ο Κουτσανάκης, και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλή από την Ορχή Στραβάμος, ενώ ο ηθοποιός, ο αγαπημένος όλων μας, ο Μιχάλης ο Αεράκης, διάβασε κείμενα του Νικολάου του Παπαδάκη.

0: Και πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Αγαπητέ Κώστα Δολαψή, Παύλα Κρασανάκη, χαίρομαι ιδιαίτερα που σε ακούω.
1: Εγώ ιδιαίτερα, Γιώργη, και τους συνεργάτες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες, γιατί το συζητήσαμε από προχθές, που εντυπωσιασμένος από την κυρία Δήμητρα την Άγια Νητοπούλου, με πήρες τηλέφωνο για να μου πεις ότι έχεις να πεις κάτι σχετικό με τον αρχιμανδρίτη τον Ελευθέριο Νουφράκη.
1: Νουφράκη.
0: Ναι, και να πω Κώστα, για να σε βοηθήσω, ότι υπήρξε αρχιμανδρίτης του ελληνικού στρατού, ήταν στρατιωτικός ιερέας.
1: Τα έχω σημειώσει όλα.
0: Α, τα λες όλα αυτά.
1: Ναι, όλα.
0: Ωραία. πάμε να τα πεις.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία, η οποία με κατενθουσίασε και με κατασυγκίνησε.
0: Μπράβο, όλους μας σε συγκίνησε.
1: Χαίρομαι που διαλέγεις διαμάντια, πραγματικά διαμάντια, διαμάντια ανθρωπισμού, πατριωτισμού, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά εργάζονται αθόρυβα προκειμένου να μην χαθούν οι ρίζες μας.
0: Μπράβο. Κώστα, Κώστα, να πω ότι δεν τη διάλεξα εγώ την κυρία να βγει και να μιλήσει. Ειλικρινά σου λέω.
1: Αυτή διάλεξε
0: και βγήκε και παρακάλεσα προχθές και παρακαλώ και τώρα. Το παράδειγμα και εκείνης, αλλά και το δικό σου, να το αντιγράψουν κι άλλοι. Η εκπομπή δεν θέλω να είναι του Βιτόρου εκπομπή. Η εκπομπή θέλω να είναι όλων μας, να συμμετέχουμε όλοι, να βοηθάμε και έτσι, και να γίνεται πιο ωραία. Πάμε να σε ακούσουμε λοιπόν, για να μάθουν τα παιδιά μας πώς έγινε αυτή Κώστα η λειτουργία μέσα στην Αγιά Σοφιά, η μοναδική.
1: Μοναδική εξαχρονικά. Η λειτουργία αυτή έγινε το Γενάρη του 1919.
0: Ενώ η τελευταία, Κώστα, είχε γίνει στις 28 του Μάη του 1453. Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, από το 1453 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 673 χρόνια. Ενώ από την ημέρα της λειτουργίας το 1919. Αυτό το γεγονός το αγνοεί το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων. Το σύνολο.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουν περάσει 107 χρόνια. Τότε λοιπόν, 466 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, ο ναός της Αγίας Σοφιάς, που μέχρι τότε λειτουργούσε ως τζαμί, μετετράπη για λίγο, αλλά σημαντικά, σε λίγη ώρα ξανά σε ελληνικό χριστιανικό ναό και εκτελέστηκε η Θεία Λειτουργία. Οι γνωστές ως καταραμένες μεραρχίες, έτσι ονομάστηκαν οι μεραρχίες που στάθηκαν στην Ουκρανία το 1919 από μέρους του Συμμαχικού Εξοδευτικού Σώματος. Πρωταγωνιστής αυτού του γεγονότος ήταν ο παπά Λευτέρης Νουφράκης, να είναι αθάνατο το όνομά του, από τις Αλώνες Ρεθύμνου, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός ιατρός στη Β' Ελληνική Μεραρχία, μια από τις μεραρχίες, όπως είπα προηγουμένως, που μετήχαν στις αρχές του 1919 το Συμμαχικό Στρατιωτικό Σώμα στην Ουκρανία.
0: Κώστα, συγγνώμη, είπες στρατιωτικός ιατρός, είπες.
1: Στρατιωτικός ιατρός, ναι.
0: Ήτανε γιατρός.
1: Ως στρατιωτικός ιερέας.
0: Α, ιερέας. Ναι.
1: Τότε ως στρατιωτικός ιερέας, ναι.
0: Ναι.
1: Η μεραρχία αυτή στον δρόμο για την Ουκρανία στάθηκε για λίγο στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη των ονείρων του ελληνικού λαού, η οποία βρισκόταν υπό συμμαχική επικυριαρχία. αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, ύστερα από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια ομάδα λοιπόν Ελλήνων αξιωματικών με επικεφαλής τον Γενναίο Κριτικό και μαζί του τον ταξίεχο Φραντζή, τον Ταματάχη Γιαρωμάτη, τον Λοχαγό Σταματίου και αν δεν κάνω λάθος τον Υπολογαγό Νικολάου αγνάντευαν από το πλοίο την πόλη και την Αγιά Σοφιά, κρύβοντας βαθιά μέσα στην καρδιά τους τα συζήτηση μέσα στην καρδιά τους, το μεγάλο μυστικό τους, τη μεγάλη απόφαση που είχαν πάρει την περασμένο βράδυ.
0: Χίλια χρόνια, χίλια χρόνια μωρέ να ζήσεις, χίλια χρόνια.
1: Ο κόσμος ύστερα από πρόταση και έντονη επιμονή του παπά ήρωα Λευτέρη Νουφράτζη να βγουν δηλαδή στην πρώτη στην πόλη και να λειτουργήσουν στην Αγία Σοφιά. Ο παπά Λευτέρης λοιπόν βρήκε μερικούς βοηθούς. Η Αγία Σοφιά ήταν ακόμα τζαμί. Σίγουρα κάποιοι φύλακες θα ήταν και οι οποίοι άλλοι θα πήγαιναν για προσευχή. Έτσι ως γνωστό, δεν ήταν δύσκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να γεμίσει η εκκλησία. Ύστερα ήταν και οι ανώτεροι του που δεν θα έβλεπαν με καλό μάτι αυτή την ενέργεια, η οποία σίγουρα θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων από τους συμμάχους. Ως γνωστό έπρεπε να υποταχθούμε στις απαιτήσεις.
0: Βέβαια.
1: Θα τα θεωρούσαν ότι ήταν υπόκληση. Ίσως μάλιστα να δημιουργεί το και διπλωματικό επεισόδιο, θεώρησαν κάποιοι, που θα έφερε σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Όμως ο παπά ήρωας Λευτέρης είχε πάρει την απόφασή του. Ήταν αποφασιστικός και κατηγορηματικός. Γυρίζει λοιπόν και λέει στους άλλους, αν δεν έρθετε εσείς θα πάω μοναχός μου, μόνο ένα ψάπτη θέλω. Εσύ Κωνσταντίνε, ο Κωνσταντίνος ήταν ο Γιαρωμάτης, θα μου κάνεις το ψάπτη, λέει στον Γιαρωμάτη. Εντάξει παππούλη, το απάντησε ο Τραγωτάρχης, που πήρε και αυτός την ίδια απόφαση και όλα πια είχαν μπει στο δρόμο τους. Το πλοίο που μετέφερε τον την Εραρχία είχε αγκυροβολήσει στα νυχτά. Γι' αυτό επιβιβάστηκαν σε μια βάρκα στην οποία κοπηλατούσε ένας Ρωμιός της πόλης. Σε λίγο αποβιβάστηκαν στην προκυμαία. Ο Κοσμάς, ο ντόπιος βαρκάρης όπως λεγόταν, έδεσε τη βάρκα που τους οδήγησε και από το συντομότερο δρόμο τους οδήγησε στην Αγία Σοφιά. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και τους περίμενε. Λες και τους περίμενε. Ο Τούρκος φύλακας που πήγε να πίνει επί κάτι κατάπιε τη γλώσσα του, γιατί καθυλώθηκε στη θέση του και τον άφησε άφωνο ένα άγριο και αποφασιστικό βλέμμα του ταξίαρχου Φραντζή. Θα του πει πήγε στην πάντα. Όλοι μπήκαν μέσα ευλαβικά, προχώρησαν κάνοντας το σταυρό και ο παπά Λευτέρης ψιθύρισε με μεγάλη συγκίνηση. «Εισελεύσομεν εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν φόβο. Προχωρεί γρήγορα, δε χρονοτριβεί. Εντοπίζει το χώρο στο οποίο βρισκόταν το ιερό της Αγίας Τράπεζας και η Αγία Τράπεζα. Βρίσκει ένα τραπεζάκι, το τοποθετεί και τοποθετεί σε αυτή την τζάντα που είχε μέσα τα απαραίτητα στοιχεία. Βγάζει όλα τα απαραίτητα για τη Θεία Λειτουργία, βάζει το πεταχύρι του και αρχίζει. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν αποκρίνω τα μεταρχιέρω μάτης. Και η Θεία Λειτουργία στην Αγιά Σοφιά έχει αρχίσει. Οι αξιωματικοί μοιάζουν να τα έχουν χαμένα. Όλοι όλα έγιναν τόσο ξαφνικά και φαινόταν απίστευτο. Η Θεία Λειτουργία προχωρεί κανονικά. Η Αγία Σοφιά μετά από 466 χρόνια, ολόκληρα χρόνια, ξαναλειτουργεί. Και ο Παπά Λευτέρης συνεχίζει. Όλο γίνεται ιεροπρεπώς, όλα γίνονται αυτά που έτσι όπως ακολούθησε, με μεγάλη ιεροπρέπεια, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας. Ακούγονται τα ειρηνικά, το κυριελέησον, το μονογενήσιος, ο μονογενήσιος και λόγος του Θεού, που γράφτηκε από τον ίδιο τον Ιουστινιανό με την προσταγή να τον φροντίδα με την προσταγή και τη φροντίδα το οποίο χτίστηκε όπως γνωρίζουμε η Αγία Σοφία. Ακολουθεί η μικρή είσοδος, το ότι υπερμάχος στρατηγό ο Απόστολος από τον ταξίαρχο Φραντζή και το Ευαγγέλιο ανάγνωσμα από τον Παπά Λευτέρη τον ήρωα, χρέη νεοκόρου εκτελούσε ο υπολογάγος Νικολάου. Στο μεταξύ η Αγία Σοφία αρχίζει να γεμίζει με Τούρκους. Ο Παπά Νουφράκης δεν το είτε και συνεχίζει. Οι άλλοι σαστισμένοι από τον τρόπο αλλά και από την παρουσία των Τούρκων που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακολουθούν σιωπηλά, μην μπορώντας να πιστέψουν στα μάτια του. Λέει, δεν γίνεται ποτέ. Μετά το Ευαγγέλιο ακολουθεί το χερουβικό από τον Ταγματάρχη Ρωμάτη, ενώ ο Παπά Λευτέρης τοποθετεί το αντιμήνσιο πάνω στο τραπέζι και κάνει την προσκομιδή. Οι Τούρκοι συνεχώς πληθαίνουν. Οι ώρες είναι δύσκολες, αλλά και ανεπανάληπτες, επικές. Ας είναι αιωνία η μνήμη του Παπά Λευτέρη Νουφράκη. Έχω όμως να πω κάτι το οποίο έχει σχέση με το γεγονός.
0: Ναι.
1: Το 1977, και ας μου επιτραπεί, δεν ξέρω αν μπορώ.
0: Ναι, ό,τι θες να πεις.
1: Το 1977 υπηρετώ στην Κοζάνη ως απλός φαντάρος στο Δρέπανο. Ταξίαρχος ήμουνταν τότε της πέμπτης μεραρχίας ο Νικόλαος Μπούρλος, του οποίου η βαφτισιμιά Κωνσταντινοπολίτης, του οποίου η βαφτισιμιά, ή μάλλον η νονά, ήταν και αυτή Κωνσταντινοπολίτησα. Μου δίνει λοιπόν την εντολή και με παράκληση, με πολύ σεβασμό απέναντι μου, μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να μου κάνεις ένα έργο μεταλλοτεχνίας με την Αγία Σοφιά. Όσο και να φάνει παράξενο, όσο και να φάνει απίστευτο, έκανα την Αγία Σοφιά την ώρα που λειτουργεί ο Παπάς.
0: Μπράβο.
1: Όταν η γιαγιά του, όταν η νονά του ήρθε από την Νέα Υόρκη, μπαίνοντας μέσα στο ναό της Αγίας Βαρβάρας στο Δέπανο Κοζάνης, βλέποντας το έργο το οποίο ήταν, το είχα κάνει μόλι με την καρδιά. Η συγκίνηση της ήταν τέτοια, πουληθήκαν τα γόνατα της και δεν προλάβαινε ο ταξίαρχος μαζί με δυο φαντάρους να την πιάσουν, θα είχε σπάσει τα μουτροπής. Θέλω να πω ότι εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα. Οι τόποι είναι τόποι βαμμένοι με το αίμα, με τον πολιτισμό, βολιασμένοι με τον πολιτισμό, τον Ιωνικό πολιτισμό, βολιασμένοι με τα έργα τα δικά μας τα οποία είναι χαμένα σε όλα τα μέρη, σε όλα τα μέρη της σημερινής Τουρκίας. Έτσι, αυτό που έγινε δεν πρόκειται να απασχολήσει μόνο φιλολογικά. Θα πρέπει κάποτε να ξυπνήσουμε και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, να διατηρήσουμε τις μνήμες μας, διότι μόνο έτσι μπορούμε να λεγόμαστε Έλληνες και απόγονοι ενός Παπά, αυτού του ήρωα Παπά Νουφράκη των συνεργατών του, οι οποίοι με κάνουν αυτή τη στιγμή και να δακρύζω και να αισθάνομαι ότι είναι, ότι είμαι πραγματικά, πραγματικά διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα στιγμή, παρά την ηλικία μου, να υπηρετήσω μια τέτοια οποιαδήποτε ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν εσένα, το σταθμό σας, ο οποίος μου δημιουργεί, μου δίνει πενάσματα πολλά. Η Σταυραϊτή, αυτοί που υπάρχουν, και δυστυχώς τα αγνοούμε. Οι περισσότεροι Έλληνες, Γιώργη και κύριε Τσάπαρη, αγαπητέ φίλε, οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν αυτό το γεγονός που έγινε το Γενάρη του 1919.
0: Όπως και πολλά άλλα, Κώστα, όπως και πολλά άλλα.
1: Όπως και πολλά άλλα, δυστυχώς.
0: Πάντως,
1: πάνω σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, ο καθένας από το πόστο του πρέπει να κάνει ό,τι νομίζει σωστό, και εσύ αυτή την ώρα πρόσφερες υπηρεσίες να μάθουν τα παιδιά μας μια απλή στιγμή της ιστορίας που έγινε από ένα συμπατριώτη μας που μπορεί να καταγόταν από τις Αλώνες και ο πατέρας του και η μάνα του από το Αρολίδι, αλλά ήταν και οι δυο απόγονοι μεγάλων οικογενειών των Βρανάδων και των Γαβαλάδων,
1: ναι,
0: από τα Σφακιά. Κώστα, χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Πολύ εγώ.
0: Και όποτε θες να παρεμβαίνεις στην εκπομπή και να μας δίνεις...
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Καλησπέρα σε όλους σας.
6: Ηλίας Χορευτάκης.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
6: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
7: Σαν ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
6: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
7: Είχα φτερά και τα άνοιξα.
6: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
7: Με τυραννά η σκέψη σου.
6: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
15: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
16: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
19: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
20: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
21: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισο στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
22: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
21: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
22: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
21: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
22: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
21: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 69 71 80 35 18.
0: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Γυναίκες με το δαφνό λάδο. Έβγαινε ένα λάδι, το δαφνόλαδο, όπως έβγαινε και το καραμπάσι που ήταν παυσίπονο. Όταν θα βρεθείτε, κυρίες και κύριοι, οι χανιώτες το ξέρουν όλοι, αλλά όταν θα βρεθείτε στο πανέμορφο χωριό του Τζιτζιφέ, κάντε μια βόλτα στα σοκάκια του χωριού και ρωτήστε τους ανθρώπους να σας πούνε για τα 28 καζάνια που είχε το χωριό. Καζάνια για να βγάλουν καραμπάση και δαφνομιλόλαδο. Κάποια στιγμή θα σας φέρω στοιχεία που έχω συλλέξει από εδώ και από εκεί για το καραμπάση, τι ήταν αυτό και τι δουλειά έκανε. Πάμε.

Και πάμε στην Θύμβρα. Ξέρετε τι είναι η Θύμβρα? Είναι βότανο που σήμερα το ονομάζομαι Θρούμπι. Είδατε πως έρχεται η λέξη από τόσες χιλιάδες χρόνια. Το ονομάζομαι λοιπόν Θρούμπι και συμμετείχε στη μαγειρική. Αρωμάτιζαν το κρασί και είχαν έτσι τον Θυμβρίτην Ίνων. Πάμε μουσική, τσάπαροι.

0: Και πάμε σε ένα τηλέφωνο. Έχουμε την κυρία Δήμητρα, από ό,τι με πληροφορεί ο Μάνος ο Τσάπαρης. Παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Σας ακούω και χαίρομαι πάρα πολύ. Και πρώτον να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Σας άκουσα και το πρωί στον κύριο Νταγάκη στην εκπομπή του, αλλά και τώρα. Και να σας πω ότι με κάνατε πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Πρώτον, γιατί νιώθω αυτή τη χαρά γιατί με φιλοξένησε ένας κριτικός σταθμός. Δεύτερο, με φιλοξένησε στην εκπομπή αυτού μεγαλειώτη σας και το λέω με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό σας, γιατί πραγματικά αποπνέεται ένα μεγαλείο και εμένα μου εμπνέεται ένα θαυμασμό, ένα σεβασμό, ένα δέος. Και πραγματικά επίσης θέλω να δώσω συγχαρητήρια και σε εσάς και στον κύριο Κρασανάκη για τα καλά του λόγια και συγκινήθηκα πάρα πολύ με την μαρτυρία αυτή για την Αγία Σοφιά και με συγκίνησε και η συγκίνησή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της αφήγησης.
0: Αυτό το γεγονός το γνωρίζατε εσείς?
1: Όχι, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό, συγκλονίστηκα πραγματικά και λέω, είπα από μέσα μου εκείνη την ώρα, μόνο ένας κριτικός θα μπορούσε να το κάνει αυτό, τελεία και παύλα.
0: Ο κύριος Κρασανάκης είναι αρχιτέκτονας, είναι γνωστή περσόνα εδώ στην Κρήτη και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του και με συγκίνησε και εμένα και όλα αυτά ξεκίνησαν από εσάς. Είδατε πως ο ένας, σκουντάει τον άλλο, γιατί όπως είπα η εκπομπή δεν πρέπει να βγαίνει μόνο από μένα, πρέπει να βγαίνει από όλους, ο καθένας να βάζει το λιθαράκι του, να ψάχνουμε, να βρίσκουμε, γιατί αν δεν ψάξει κανείς δεν μπορεί να βρει πράγματα και όποιοι κατέχουν.
1: Και καταργήθηκε τόσο ζωντανά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ζωντανά πραγματικά, δηλαδή και λες και μας μετέφερε νοερά εκεί σε αυτή την εποχή, σε αυτό το γεγονός. Πω, πραγματικά
0: αυτό ήταν το καλύτερο, η καλύτερη προσφορά προς τα νέα παιδιά, κυρία Δήμητρα. Εσείς που παλέψατε τόσα χρόνια με τις ψυχές των μικρών παιδιών, αυτά θέλουν τα παιδιά, να τους πούμε, να τους διδάξουμε, έτσι, να τους μάθουμε. Έτσι. Αλλά πρώτα πρέπει να τα μάθουμε εμείς και όσοι είναι ακάτεχοι πρέπει να οφείλουν χάριτες σε ανθρώπους σαν και εσάς που ξέρουν πέντε πράγματα να τα μεταλαμβαδεύσουν στα παιδιά μας.
1: Εγώ θεωρώ και χρέος ότι θα πρέπει σε κάθε τόπο να πέρα από την ιστορία, την εθνική, τη γενική ιστορία, να διδάσκεται και η τοπική ιστορία. Δηλαδή στην Κρήτη παράλληλα με την ιστορία που διδάσκονται σε όλα, να διδάσκεται και η τοπική ιστορία της Κρήτης. Να μαθαίνουν και του τόπου τους την ιστορία,
0: τόπος. Από ό,τι κυρία Δήμητρα είμαι σε θέση να γνωρίζω, σας πληροφορώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων, των κριτών δασκάλων, προσπαθεί και διδάσκει αυτή την ιστορία στα μικρά παιδιά.
1: Μπράβο,
0: έτσι,
1: μπράβο,
0: γιατί είναι,
1: μπράβο.
0: Γιατί είναι μια τεράστια ιστορία, ένας ωκεανός ολόκληρος, έτσι. Σας ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει, πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συνεχίζω με τα φυτά και τα αρωματικά. Γεια σας. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Λιβανωτή. Τι ήταν η Λιβανωτής, με γιώτα, η Λιβανωτής. Το σημερινό Δενδρολίβανο ήτανε. Δώρο της Αφροδίτης στους αρχαίους Έλληνες που θεωρούσαν ότι συμβόλιζε την ομορφιά και την νεότητα. Έκαιγαν Δενδρολίβανο στους βωμούς των ναών για να διώχνουν τα κακά πνεύματα και στόλιζαν με Δενδρολίβανο τα αγάλματα των θεών. Επίσης θεωρούσανε πως βοηθά τη μνήμη και τη συγκέντρωση, λόγος που έκανε τους μαθητές να φορούν στεφάνι από αυτό, από τη Λιβανωτή δηλαδή. Εγώ εξεβαρέθηκα τη γιαγιά μου που ήταν από τη σημαντική οικογένεια των Γαλενιανών από τα Σταυράκια, από εκεί κατήγε του γιαγιά μου η Κρυστάλλη, εξεβαρέθηκα να, σαν να την ευλέπω τη Μακαρίτισσα, να πηγαίνει να κόβει από το δεντρολίβανο μερικά κλαδάκια και να τα βάνει μέσα στο ψάρι, σαν να την εθωρώ τώρα, ειδικά στο ψάρι το οποίο φέρνανε ψαράδες στο Κυπαρίσι με τα γαϊδουράκια. Πόση απόσταση, 27-25 τόσα χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, να έρθει ο ψαράς με το γαϊδούρι και να πωλήσει ψάρια στο Κυπαρίσι. Και τέτοιο καιρό που καλοκαίριαζε, που βγαίνανε οι παραστιές όξο στο δρόμο, ήταν αδύνατο να περάσεις από τον κεντρικό δρόμο του Κυπαρισίου, να μην σπάσουν οι μυρωδιές, οι διάφορες λοήσιμες μυρωδιές, να μην σπάσουν τη μύτη σου. Πάμε.

ισόπεδε το θάρρος. Είναι βασικό υλικό της μαγειρικής χιλιάδες χρόνια τώρα. Τα λαϊκά στρώματα μας, λέει ο Αριστοφάνης, φτιάχνανε μια σάλτσα, προσπαθήστε να τη φτιάξετε, από θυμάρι, μέλι και ξύδι.

Το σπαράτσι ωραίστη, πού είσαι και δεν φαίνεσαι, πού είσαι, κοιμάσαι. Λοιπόν, πάω στην Κάπαρη ή Κάπαρης με γιώτα. Η σημερινή Κάπαρη ήταν η Κάπαρης. Ο τρόπος κατανάλωσής της δεν άλλαξε καθόλου από τη μέρα που εντάχθηκε στην αρχαιοελληνική μαγειρική, δηλαδή πριν 5.000 χρόνια. Τους άρεσε ιδιαίτερα στους αρχαίους Έλληνες, πώς λέει, Σταπαρή, με ξύδι, μπράβο, μπράβο.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια.

0: μαχαιριά, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παρά παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τανά. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Ούλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974-760-708.
8: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
13: Από τους σπόρους του κάρδαμου έφτιαχναν ένα άρωμα που το λέγανε καρδάμωμον. Καρδάμωμον.

Και πάω σε ένα μήνυμα που έρχεται και κουβαλεί δώρα. Έχω κάπα, εγώ έχω κάπαρι. Φτιάχνω κάθε χρόνο, θα σου στείλω ένα βάζο. Μου λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης από το Κοσμοδρόμιο των Αγίων 10. Με πήρε όμως τηλέφωνο και μια κυρία από τον Άι Γιάννη τον Καμένο, του παλιού Δήμου Φοίνικα, εκεί στον Άι Βασίλη, στο Ταταράκι τα μέρη, κυρία Βασιλάκη από τον Άι Γιάννη τον Καμένο, επαναλαμβάνω. Προφανώς εκείνη πάει και μαζεύει πως τα λένε βατόμουρα και φτιάχνει γλυκό και μου στέλνει κάθε χρόνο. Προφανώς να έχει και αυτή κάπαρη τώρα. Παιδιά, κάθε προσφορά δεχτεί, κάθε προσφορά. Ήταν μαρθάγενο. Θα σου φέρω από την κάπαρη που θα μου στείλει ο Ηλίας, θα σου φέρω τσάπαρη. Βάλε ό,τι να είναι για τη Βασιλάκη και τον Ηλία.

Με πήρε τηλέφωνο από τον Άι Γιάννη η κυρία Βασιλάκη. Βάλε μουσική, Μάνο, βάλε μουσική και γράψε το τηλέφωνο της.

0: Και πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Και σας ακούω, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, κυρία Βασιλάκη, σας ακούμε τώρα.
1: Δεν σας ακούω, κάτι έχει στο τηλέφωνο.
0: Εγώ
1: θέλετε να πείτε εσείς αυτά που σας είπα.
0: Για λέγε, πέστε τα, πέστε τα.
1: Και ακόμα είχα κάτι για τα ρυσμαρί.
0: Ναι, πέστε το.
1: Δεν σας ακούω, να πάρω εγώ?
0: Όχι, όχι, γιατί παίρνεις εμένα και δεν μπορούμε να...
1: Να κλείσω και να πάρω.
0: Γιατί δεν ακούγεται?
1: Δεν ακουγόσαστε.
0: Ναι, ναι.

0: Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε με την κυρία Βασιλάκη που ήθελε να μου πει κάποια πράγματα που έκανε η μάνα της με το Αρισμαρί. Ακούστε πόσα πράγματα βγαίνουν στον αέρα. Πάω όμως, κυρίες και κύριοι, αν έχουμε βρει σαν εβαπτίστη το παιδί, αν το έχουμε βρει, να το αφιερώσω στον Γκαγκάριν. Ο Γκαγκάριν, κυρίες και κύριοι, ο κατακόσμων Νίκος Καλομύρης, του Λιόντα ο γιος, που έχει την ταβέρνα ψηλά στα Νόγια. Ο Νίκος λοιπόν βάφτιζε τα εγγονάκια του την Κυριακή. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, ναι, την Κυριακή. Κάποια στιγμή συγκινήθηκε, τον πήρανε λοιπόν τα δάκρυα, τον είδε ο Πολογιάννης και του είπε: να σε μπορείτε σύννεφα να πάρετε από το χώμα τα δάκρυά μου για βροχή να έχετε το χειμώνα. Δεν ακούει? Ξαναπήρε?
1: Πήρα εγώ, αλλά δεν ακούει.
0: Δεν ακούει. Θα έχει κάποιο πρόβλημα το τηλέφωνο της. Την ξαναλέω τη μαντινάδα του Πολογιάννη: να σε μπορείτε σύννεφα να πάρετε από το χώμα τα δάκρυά μου για βροχή να έχετε το χειμώνα. Γκαγκάρι να σου ζήσουνε.
2: Καλησπέρα μας από την ορχήστρα. Ευχηθούμε να ζήσουν οι οφώτιστοι, οι γονείς να τη χαίρονται. Συντέκνη πάντα άξιζε να τα χιλιάσετε. Καλή βραδιά και καλή διασέλαση, να είστε καλά.

Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο και επιτέλους μιλήσαμε η κυρία Βασιλάκη. Μου λέει ότι άκουγε από τη μητέρα της. Ακούστε μια... τώρα πραγματικό είναι, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά μήπως το ξέρουν οι άλλοι. Η μητέρα της ήταν από το Αρολίθι. Προηγουμένως μίλησα για το Αρολίθι, ότι ήταν από εκεί η μάνα του παπά Νουφράκη. Λοιπόν, την παραμονή, λέει, το Χριστουγέννο, τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, δεν υπήρχαν άλλα μέσα, και πολλές φορές σε κάποια μικρά χωριά δεν ξέρανε τι ώρα γεννιόταν ο Χριστός. Αυτό που πολλές φορές εδώ περιμένουμε, πώς και πώς να πάει ακριβώς 12 για να πει ο παπάς το Χριστός Ανέστη. Την παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων κόβανε, λέει, της το έλεγε η μάνα της, κόβανε ένα κομμάτι αρισμαρί και το βάζανε μέσα σε ένα ποτήρι με νερό. Την ώρα που άνοιγε αυτό, είναι δυνατό, και έβγαζε άνθος, εκείνη την ώρα, λέει, γεννιότανε ο Χριστός. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να άνθιζε? Και οι άνθρωποι, βέβαια, πιθανώς από την λαχτάρα τους ή ξέρω και εγώ τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Δέστε το, εάν κάτι παρόμοιο έχετε ακούσει. Όποιος το έχει ακούσει, ας πάρει ένα τηλέφωνο.

Πάνω να πω ένα ανέκδοτο. Ναι. Μου το είπε προχθές ο Γκαγκάριν που το έκανε ο Πολογιάννης. Ο Πολογιάννης είναι ατακαδόρος. Πετάει κουβέντες όπως πετάει τις μαντινάδες του, πετάει και κουβέντες που γράφουν σαν ανέκδοτο. Λένε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα έχουν όλοι τώρα με αυτή την κακοδαιμονία, γιατί θεωρούν ότι κακός βγήκε στα φόρα, κακός εκυκλοφόρησε, γιατί κοπήκανε οι επιδοτήσεις σε σημαντικό βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, λέει, εκούσετε τα, λέει ο Γκαγκάριν, βάλανε πρόστιμο και στις αγελάδες, γιατί με τα αέρια τους δημιουργούν πρόβλημα στην ατμόσφαιρα. Και λέει ο Πολογιάννης, σωπάτε βρε με αυτήν το λοκούζουγι, είναι βρε δυνατόν να βάλουν πρόστιμο στις αγελάδες γιατί ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα? Εδώ που το βάλανε το πρόστιμο, οι αγελάδες θα ξανακλάνουνε?

Και πάμε, γιατί πλησιάζει η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή. Ξαναγράψτε, κυρίες και κύριοι, τη μαντινάδα του Φίλιππου του Σαββάκη. Λένε πως έχει μια καρδιά ο Κάθαης στον Πέτη. Μαγώ χωδιό, γιατί η μια δικό σου είναι Ραέτη. Αύριο 5 η ώρα θα διαβάσω τις μαντινάδες σας. Στείλετε μου τις στη σελίδα μου, Γιώργος Βιτόρος Official, με λατινικά. Γιώργος Βιτόρος, όπως το ακούτε, Official. Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση, μπαίνετε όλοι στην σελίδα μου ό,τι ώρα θέτε και γράφετε και ό,τι θέτε. Και πολλές φορές από εδώ, από τον υπολογιστή του σταθμού που διαβάζω τις μαντινάδες, όποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε, στέλνετε το. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας, καλό βράδυ να περάσουμε, με την νίκη βέβαια του Ολυμπιακού. Λυπάμαι για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Γιανακόπουλο, αλλά θα το πιει και αυτό το ποτήρι απόψε, μην την πατήσουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι αύριο να κλείσουμε τις μόνιμες εποδούς. Δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη. Αγαπούμε τους γερόντους και τους το δείχνουμε. Γλεντίζουμε με την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Και δεν πίνουμε κούπες. Ή αν θα πιούμε, δεν οδηγούμε. Από τον Τζάπαρη και τον Βιτόρο, γεια σας και καλό σας βράδυ.

0: 88,4. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις
1: η ώρα. Στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Καλησπέρα σε όλους σας.
7: Ηλίας Χορευτάκης.
6: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
7: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
8: Σαν ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
7: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
8: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
7: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
8: Με τυραννά η σκέψη σου.
7: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
9: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
10: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
13: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
16: Κι αφού δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέσα. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο

0: 41 02 968. www.kukuragisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
1: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
2: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
1: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
3: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
3: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
4: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
3: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
4: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
6: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα

0: Τις καλύτερες τιμές μην ψάχνεις αλλού.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση.
3: 42-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Φτερά και τ' άνοιξα.
5: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ο Μαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Μικάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ
7: κόμενε ξέδων. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
8: Citroën Peugeot μενε ξέδων 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
11: Πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια, ηλικία.

0: ποιοτική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
1: Η Κρήτη ανεβαίνει.

λοιπόν, θα ταξιδέψουμε μαζί εδώ μέσα από τα τραγούδια μας. Εγώ βέβαια πίσω από μια κονσόλα, ένα μικρόφωνο. Εσείς από την άνεση του σπιτιού σας ή του αυτοκινήτου σας ή οπουδήποτε αλλού. Κανείς δεν ξέρει. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί μέσα από τα τραγούδια, τις μαντινάδες, σκέψεις, κουβέντες που ενώνουν τους ανθρώπους όπου κι αν βρίσκονται. Και αυτή είναι η από όπου και αν μας ακούτε λοιπόν, μεγάλη σημασία δεν έχει. Σημασία είναι ότι είμαστε όλοι εδώ και πάμε μαζί λοιπόν να σεριανίσουμε παρέα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210-51-22-159, μέσω email στο kritifmpapaki@gmail.com και φυσικά στο Instagram της εκπομπής αθιβολές @kritifm.

Σήμερα λοιπόν, ορμόμενη και λίγο πολύ από την εκπομπή του Γιώργου Βιτόρου που ήταν πριν από εμένα, αλλά και γενικότερα από όλο το κλίμα, έτσι, τις ειδήσεις που ακούμε για το μεταναστευτικό, τις εισρωές που υπάρχουν στην Κρήτη. Το έχουμε βιώσει και πριν από 100 χρόνια που είχαμε την ανταλλαγή πληθυσμών, έχουμε μιλήσει όμως αρκετές φορές και έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες για τον χριστιανικό πληθυσμό που εγκαταστάθηκε όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, το τι χρώματα έφερε, την κουλτούρα που κουβάλησε μαζί με τον πόνο. Υπάρχει όμως και μία άλλη όψη του ίδιου νομίσματος και αναφέρομαι στους τουρκοκριτικούς, μία λιγότερο γνωστή πλευρά της κριτικής ιστορίας, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά.

Τουρκοκριτική λοιπόν, μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Κρήτης. Πολλοί πιστεύουν ότι οι Τουρκοκριτικοί ήταν Τούρκοι που εγκαταστάθηκαν στο νησί. Οι ιστορικές όμως έρευνες

δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα ήταν γηγενείς κριτικοί που ασπάστηκαν το Ισλάμ κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, η οποία ξεκίνησε μετά την άλωση του Χάνθακα το 1669, μετράμε περίπου 4 αιώνες πίσω. Υπήρξαν βέβαια Οθωμανοί στρατιώτες, αξιωματούχοι και ορισμένοι έπικοι, όμως ο κύριος όγκος του μουσουλμανικού πληθυσμού είχε κριτική καταγωγή και μιλούσε την κριτική διάλεκτο ως μητρική γλώσσα.

Οι εξισλαμισμοί βέβαια δεν έγιναν με έναν μόνο τρόπο. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν πιέσεις, σε άλλες οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, ενώ αρκετοί εξισλαμισμοί συνδέθηκαν με την επιθυμία. Τότε ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους. Αλλά προφανώς μέσα από την Επανάσταση, μέσα από όλο αυτό το κλίμα που επικρατούσε, άρχισε να διασπείρεται και μία διχόνοια ανάμεταξύ των μελών της κοινωνίας. Οι συγκρούσεις, οι σφαγές και η γενικότερη ανασφάλεια οδήγησαν πολλούς τουρκοκριτικούς να εγκαταλείψουν το νησί ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έγινε απαραίτητα αρχές τις δύο πρώτες δεκαετίες του και κατά κύριο λόγο μετά. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στα παράλια της Μικράς Ασίας, σε περιοχές όπως το Αϊβαλί, Τζούντα, Σμύρνη, Μπόντρουμ, η Μερσίνα, τα Άδανα και η Μουδανιά. Άλλες κοινότητες δημιουργήθηκαν στη Συρία και στο Λίβανο βέβαια. Η προσαρμογή τους δεν ήταν εύκολη. Παρότι είχαν κοινή θρησκεία με τον τοπικό πληθυσμό της Τουρκίας, πολλοί θεωρούνταν διαφορετικοί λόγω της γλώσσας, της προφοράς, των εθίμων και της κριτικής κουλτούρας που κουβαλούσαν. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες ότι αρκετοί από τους πρώτους πρόσφυγες δυσκολεύονταν να επικοινωνήσουν στα τουρκικά, καθώς η καθημερινή τους γλώσσα ήταν η κριτική διάλεκτος.

Παρ' όλα αυτά, διατήρησαν για δεκαετίες ισχυρούς δεσμούς με την κριτική τους καταγωγή. Κράτησαν την κριτική διάλεκτο, παραδοσιακές συνταγές, μουσικές, οικογενειακές αφηγήσεις και μνήμες από τα χωριά και τις πόλεις της Κρήτης. Ερευνητές που επισκέφθηκαν κοινότητες των απογόνων τουρκοκριτικών διαπίστωσαν ακόμη και για πολλές δεκαετίες μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών ότι ακούγονταν λέξεις και εκφράσεις της κρητικής διαλέκτου. Είναι οι κοινότητες που ζούσαν μαζί, ήταν οι παππούδες με τις γιαγιάδες οι οποίοι δεν γνώριζαν τα τουρκικά και αναγκαστικά μιλούσαν στα παιδιά και στα εγγόνια τους την κρητική διάλεκτο. Οπότε τα τουρκικά ακόμα και σε τρίτης γενιάς τουρκοκριτικούς πρέπει να ήρθαν την περίοδο που πηγαίνανε στο σχολείο. Μέχρι τότε ήτανε με την κρητική διάλεκτο. Ακόμη και σήμερα βέβαια, περισσότερο από έναν αιώνα μετά τον

Για μένα το ισχυρότερο παράδειγμα είναι ο Μουσταφά Καραγκιουλές. Καταγόταν από τα καλεριανά Κισά μου στα Χανιά και ήταν δεξιοτέχνης βιολάτορας. Έπαιζε σε γλέδια τόσο χριστιανών όσο και μουσουλμάνων, κάτι που δείχνει ότι η μουσική λειτουργήσε συχνά ως κοινός τόπος συνάντησης των δύο κοινοτήτων. Σύμφωνα με πηγές, συνέθεσε τουλάχιστον 4 γνωστούς χανιώτικους συρτούς. Πρώτος και δεύτερος συρτός Καραγκιουλές, Γιουσούφη συρτός και Καλεριανός συρτός. Ο συρτός Καραγκιουλές εξακολουθεί να παίζεται μέχρι και σήμερα από κριτικούς μουσικούς. Ο καθένας βάζει τις δικές του έτσι μαντινάδες, του δίνει ένα διαφορετικό χρώμα. Θεωρείται πάρευτα κλασικός σκοδοσιακή μουσική, την Οθωμανική αστική μουσική. Αυτό που σαν όρος υπάρχει σαν ως φασίλ και θρησκευτικές μουσικές παραδόσεις, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα πλούσιο μουσικό περιβάλλον στην Κρήτη πριν το 1923.

0: Εμείς πάμε σιγά σιγά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ραγή.
5: Κρασί ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
2: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
2: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
2: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
2: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Κεντρικό κατάστημα Κίσα.

0: Δήμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Η σκέψη μου πολεμίστης.
3: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
4: στο ΑΟΡΙ
5: διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
6: Χαθήκανε οι προσευχές.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
6: Ποτέ θα στέφανω, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
5: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
7: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης.

Ήταν Καραγκιουλές, Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Είναι αυτό που έλεγα, ότι ορισμένοι σκοποί είναι γνωστοί. Τώρα το πώς θα τους χρωματίσει ο κάθε καλλιτέχνης είναι κάτι άλλο. Έχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπουμε πώς είμαστε στα μάτια ενός άλλου λαού. Γράφει λοιπόν η Μουφιντέ Πεκίν, απόγονος τουρκοκριτικών, η ίδια θεωρεί κιόλας τον εαυτό της περισσότερο κριτικιά από τη τουρκάλα. Λέει λοιπόν ότι οι κριτικοί είναι άνθρωποι που δίνουν μεγάλη αξία στον έντεχνο λόγο και έχουν μεράκι στο να εκφράζουν τις σκέψεις τους έμετρα. Γι' αυτό το λόγο, κατά το πέρας των αιώνων, χριστιανοί και μουσουλμάνοι έφτιαχναν έπι, παραμύθια, δύστιχα και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με αυτόν τον τρόπο. Αυτή την παράδοση των κριτικών μπορούμε να την ονομάσουμε σκάρωμα μαντινάδας ή ρίξιμο δύστιχων, όπως συνεχίζεται στην Κρήτη, αν και σύντοχο χρόνο μειώνεται. Εγώ βέβαια θα πω ότι αυξάνεται. Βλέπουμε συνέχεια να υπάρχουν έτσι νέοι μαντωνιναδολόγοι. Δεν σταματάει αυτός ο παλμός, αυτή η δυναμική. Συνεχίζει πάντως και λέει ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να αντικρατούν ζωντανοί και οι μουσουλμάνοι που ήρθαν από την Κρήτη στη Μικρά Ασία. Το κριτικό μανί στα ελληνικά είναι μαντινάδα ή στον πληθυντικό μαντινάδες. Με όλους τους τουρκοκριτικούς που συνομιλήσανε στα πλαίσια της έκδοσης του βιβλίου που ανέφερα στην αρχή, ακόμα κι αν γνώριζαν λίγα κριτικά, ήξεραν τη λέξη μαντινάδα και για αυτά τα δύστιχα χρησιμοποιούσαν μόνο αυτή. Δεν έλεγαν δηλαδή ποιηματάκια, δύστιχο, στιχάκι ή οτιδήποτε, ήταν μαντινάδα. Και αν κοιτάξουμε την ετυμολογία της λέξης στα ελληνικά, μπορούμε να τη συνδέσουμε με τη λέξη μάντεμα, που σημαίνει μαντία, Και μάλιστα, πολλές μαντινάδες που ακούμε και τώρα σε διάφορα σερτά ή σε διάφορους σκοπούς και οι στιχάκια, οι μαντινάδες που μπορεί να ανταλλάσσουμε έτσι για να πειράξουμε κάποιον, νομίζουμε ότι είναι των τελευταίων δεκαετιών, όμως στην πραγματικότητα πολλές από αυτές είναι άνω των 100 ετών. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η εξής μαντινάδα. «Μαΐντα, θες για να σου πω, ώστε να ζεις και να είσαι, σε χρυσοπράσινα δέντρα να θέτεις να κοιμάσαι». Που αν με ρωτούσε κανείς, εγώ θα έλεγα ότι να, δεκαετία του 50, του 60. Γνωρίζετε, λέει, ότι στον Μπόρνοβα, σε περιοχή της Μύρνης είναι αυτό, την τύχη των πολιτικών την καθόριζαν οι κριτικοί. Σαν παράδειγμα έχουμε δημάρχους κριτικούς. Ο πρώτος δήμαρχος ήταν κριτικός. Έδινε τα παπούτσια του με τα κορδόνια του, τα κρεμούσε στον ώμο του. Και ο λόγος που το έκανε ήταν για να μην καταστρέφονται όταν από τον Δήμο πήγαινε στον κάμπο. Ο δεύτερος δήμαρχος ήταν ο Χασάν Ντουμπαράκης. Προσέξτε παρακαλώ, όταν από κοινότητα τον Μπόρνοβα έγινε Δήμος, όλοι οι κριτικοί, ο Χασάπης κριτικός, ο Μανάβης κριτικός, Πατζατζής κριτικός, ο Αλή Εφέντης συγκεκριμένα, μάγειρας ο Κασάμπο Χασάν, το μαγειρίο του οποίου ήταν του κριτικού μάγειρα Χασάν. Υπήρχε μια έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Ο πρώτος κριτικός βουλευτής που εκλέχθηκε, συνεχίζει ο Αντίλ Ντεμίρ, είμαι εγώ. Οι κριτικοί δεν έμειναν έξω από καμιά οργάνωση. 27 χρόνια κανείς δεν μπόρεσε να μας πάρει τη βουλευτική έδρα, μέχρι την εγκατάσταση ντόπιων και να φτάσει ο πληθυσμός στις 500.000. Τότε οι κριτικοί γίναμε μειοψηφία. Παρατηρήσατε όμως ότι λέει κριτική. Λογιάζει ο πατέρας του. Δεν ήξερε τουρκικά, ήταν νησιώτης, Μυτιλινιός. Εμείς με τη μητέρα μας, λέει, μιλούσαμε πάντοτε ελληνικά. Αλλά και τώρα, πάμε στο καφενείο και με τους φίλους πάλι τα μιλάμε. Η μητέρα μου τα ήξερε όταν ήρθε, είχαν έρθει και οι μεγάλοι και τα ήξεραν. Οι παλιοί άνθρωποι δεν γνώριζαν τουρκικά, εμείς ξέρουμε.

ή τους γλέντια, άλλος χορός είναι η σούστα. Το συρτό το χόρευαν αντικριστά άνδρες και γυναίκες. Βλέπουμε τώρα το πώς μπορεί να το φανταζότανε ή τι μαρτυρίες είχε και πώς το είχε ζήσει και εκείνος όντας σε πιο μικρή ηλικία, γιατί και ο άνθρωπος γεννήθηκε το 1932. Οπότε και μέσα σε όλες τις συνθήκες τις οποίες ζούσαν, πώς το έβλεπε. Και λέει και μια μαντινάδα: «Ρόδο και εσύ, Ρόδο και εγώ, μαζί να φυτευτούμε, να ανοίξουν οι κλόνοι μας, να σφιχταγκαλιαστούμε».

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρωμακάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα. Η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.

0: Λαογραφικός χορευτικός σώμα.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Το Βουριαλάκι. John Kennedy 156 Περιστέρι.
2: Μες στο Βουριαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Η σκέψη μου πολεμίστης.
5: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
6: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
3: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 103.
1: Αντώνης Πενταράκης.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εσείς λοιπόν στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής, όπως είπαμε στην αρχή, επικοινωνείτε μαζί μας το ίδιο τουρκοκριτικά, δεύτερης γενιάς πλέον, γεννηθήσα του 1943 στην Μπόρνοβα της Σμύρνης και καταγωγή από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Λέει λοιπόν, όχι ποτέ δεν είπαν, ευτυχώς που γλιτώσαμε, αλλά ούτε αφηγούνταν τις αναμνήσεις τους, τέτοια πράγματα δεν τα κουβέντιαζαν, δεν τα έλεγαν. Αλλά στο άκουσμα Κρήτη και εγώ ήταν τα σωθικά τους. Πάντοτε τη θυμόντουσαν με θλίψη, δεν έλεγαν τίποτα άλλο. Στην πραγματικότητα, μάλλον έκρυβαν ένα μυστικό. Ενώ εγώ είχα ακούσει, ήρθαμε εδώ με το πουκάμισο που φορούσαμε. Μια φορά αυτό το άκουσα από τη θεία μου όταν πήγα εκεί, από τον άνθρωπο που μας συνόδευε, εκείνον που είχε δουλέψει με τον παππού μου. Μας έδειξε και ένα ντουλάπι και μου είπε: αυτό ήταν της γιαγιάς σου.

Ένας άλλος, ο Καζίμ Ινάμ, ο οποίος γεννήθηκε το 1934 στην Σμύρνη, Τσεσμέ Αλάτσατα, λέει, δεν γνωρίζαμε τουρκικά. Πήγαμε στο σχολείο και εκεί τα μάθαμε, γιατί πριν πάμε μιλούσαμε ελληνικά. Αλλά έτσι και έτσι τα καταφέραμε στο σχολείο. Όσοι μιλούσαν την ίδια γλώσσα έκαναν παρέα μεταξύ τους. Υπήρχε και μία έκφραση στον κριτικό «κορίτσι δώσε», αλλά «κορίτσι μην πάρεις». Η ευγένεια των κοριτσιών. Από κάθε άποψη δεν τέριαζαν τα φαγητά, οι βόλτες, η γλώσσα. Εκείνοι ήταν πολύ άξιστοι άνθρωποι, οι δικοί μας πολύ λεπτοί, δεν μπορούσαν να συμβιώσουν και οι δικοί μας φυσικά δεν τους έδιναν κορίτσι.

Ενώ το μεταξύ των άλλων ματινάδων πιο πολύ δίνει του γάμου ο συγκεκριμένος. Αυτοί που ξεχώρισα, μάθια μου, των ομαθιών μου μάθια, τα μάθια μου δεν είδανε σαν τα δικά σου μάθια. Σας θυμίζει κάτι? Ή μήπως η άλλη που λέει το άχι το λένε μια φορά, γιατί το δευτερώνεις, ένα πόνο έχεις στην καρδιά μα δεν το φανερώνεις.

Έτσι, μία άλλη ιστορία που για μένα είναι από τα συγκλονιστικά εκείνης της περίοδου. Η μαρτυρία έρχεται από τον Μπιλάλ Τουρκογλου, τόπος και έτος γέννησης Αϊδίνη Σόκια το 1941, ενώ η περιοχή ανταλλαγή στο Ηράκλειο. Το πιο πικρό γεγονός της οικογένειάς μου είναι ότι άφησαν εδώ, στην Κρήτη, ένα 14χρονο αγόρι. Μετά από 67 χρόνια, ο Θεός με αξίωσε να πάω να βρω τον αδερφό του πατέρα μου. Όταν τον άφησαν, ήταν μουσουλμάνος και τον έλεγαν Καντέν. Ο λόγος που άφησαν αυτό το παιδί ήταν η νοοτροπία και οι σκέψεις της εποχής. Γεννηθήσα το 1934 στην Σμύρνη, ενώ η καταγωγή της ομοίως από το Ηράκλειο. Η γιαγιά μου συνέχεια μας μιλούσε για την Κρήτη, όλα τα πράγματα της Κρήτης. Μας έλεγε, μην ξεχνάτε ότι είστε κριτικοί, αυτό είναι μία ιδιαιτερότης. Τα τουρκικά τα έμαθε τσάτρα πάτρα, πολύ λίγα έμαθε. Στην πραγματικότητα δεν θέλησε να τα μάθει. Είχε την εξής νοοτροπία, εγώ είμαι κριτικιά, όποιος με δέχεται. Έτσι, ας με δεχτεί. Μετά από αυτή την ηλικία δεν μπορώ να μάθω τα τουρκικά. Βλέπουμε λοιπόν το ισχυρό το συναίσθημα του κριτικού και το κατά πόσο με τι σθένος μεγαλώνουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και που τους βάζουν στο τρυπάκι έτσι να λένε είσαι κριτικός, όχι Τούρκος.

0: Στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται...
3: Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις.
7: Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Η σκέψη μου πολεμίστης.
9: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
10: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
10: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.

0: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Ηλίας Χορευτάκης.
0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
1: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
2: Σα ξένο ρούχο σε φορώ και τρέμω μη σε δω.
1: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
2: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
1: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
3: Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Ενώ Χακίμ Μπλικεχάν γεννηθεί στο 1926, περιοχή ανταλλαγής Κρήτη, Ηράκλειο, λέει: «Πήγε στην Επιτροπή Ανταλλαγής τη φωτογραφία που είχε τραβήξει και που έδειχνε ένα γωνιακό κτίριο λίγο πιο πέρα από την Κρίνη του Μοροζίνη, στην καλύτερη περιοχή, κάτι σαν το κονάκ της Μύρνης, και τους είπε: «Ένα ήθημα που το έλεγε η μητέρα μου», λέει ο ίδιος. «Ειδικότερα, οι γυναίκες όταν μαζεύονταν, από τη μία δούλευαν και από την άλλη έλεγαν αυτές τις μαντινάδες. Η μία έλεγε αυτή που της ήρθε στο νου, έλεγε η μία, έλεγε η άλλη, έτσι συνεχιζόταν και μάλιστα κάποιες μαντινάδες καρώνονταν επί τόπου. Στη Μικρά Ασία, όταν διεξαγόταν ο πόλεμος της ανεξαρτησίας, όλες οι μαντινάδες είχαν ως θέμα τον Ατατούρκ.

και μια ματινάδα από τις πολλές που μας χαρίζει ο ίδιος. Μάτια με μάτια παίζουνε, μα σαν τα κύλο. Ενώ λίγο αργότερα, μια δικιά μου, ούτε καν. Ο άνθρωπος μας τη λέει, αλλά πολύ πολύ αγαπημένη μου. Καρδιά με την καρδιά μιλεί και γράφει και αναγνώθει. Μάτια με μάτια παίζουνε και άνθρωπος δεν τα νιώθει.

ή μια άλλη πολύ πολύ γνωστή. Αγάπη δεν εκάτεχα, γλυκιάνε ή πρικιά. Μάλιστα, πρικιάνε. Τώρα που την εδοκίμασα, μοναδική φωτιάνε.

Και λίγο έτσι για να κλείσουμε, η τουρκοκριτική δεν ήταν ούτε μία ξένη παρένθεση στην ιστορία της Κρήτης, ούτε μία υποσημείωση του παρελθόντος. Υπήρξαν κομμάτι της κρητικής κοινωνίας για αιώνες. Η γλώσσα που μιλούσαν, τα τραγούδια που έπαιζαν, οι μνήμες που κουβαλούσαν και οι ρίζες που δεν ξέχασαν ποτέ, αποτελούν μέχρι σήμερα ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής.

Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη 8 με 10 εδώ πέρα στο σταθμό μας Κρήτη FM 87,5. Αύριο ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον δικό μας Γιώργη Ταγάκη, ενώ λίγο αργότερα στις το απόγευματάκι 7 με 9 τα χτινοχαϊδέματα μας χαρίζουν ένα δίωρο όπως εκείνοι μόνο γνωρίζουν. Καλό βράδυ λοιπόν και προσοχή στους δρόμους.

0: Κάντιας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία.
3: Γκάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά, χοχλή μπουμπουριστή, σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
4: Καλησπέρα σε όλους σας.
5: Ηλίας Χορευτάκης.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
5: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
6: Σα ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
5: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
6: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
5: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr.
7: Την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: ΑΟΡΗ.
8: ΑΟΡΗ.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη

0: την προστασία, για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια, για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις
3: ηλεκτρικά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι
6: οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520.

0: Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
2: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
2: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
1: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18. Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμό.

0: Τελειώνοντας την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Μέσα, αγάπη μου, μέσα στα μάτια με τσιτάς. Δε μου τσανάρωτιέμαι,

0: όνειρο. Κι ξυπνητός είμαι και ξεγέλιεμαι.
1: Κάμετε ενός, κάμετε ενός λεπτού σιγή, γιατί περνάει κερά μου.
0: Κάμετε ενός λεπτού σιγή, γιατί περνάει κερά μου. Και πως θα τρεζαθώ, όφου το γιάζεμί μου. Φαίνεται πως θα τρεζαθώ, άμα θα σ' αγαπήσω.
1: Φαίνεται πως θα τρεζαθώ, άμα θα σ' αγαπήσω.
2: Γεια σου Χιλέα.
0: Μα είναι κερά μου, μα είναι αργά και δεν μπορώ, έλα να κάμω πίσω.
1: Γεια σου Πρεπέρτσι. Ήντα θα βγει, ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχει στρεζαμένο.
0: Ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με...
1: Όταν η σκέψη δεν μπορεί να έχει την ίδια πληθή.
0: Κοπελιά μου, ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
2: Γεια σου Αχιλέα.
0: Όπα, μετά το χωρισμό σου θα να φορμή για να μνησί που το να ζω. Παρά να ζω σακάλε σου να μην μπορώ να μπαίνω.
2: Όπα προθέλω. Γεια σου Πέρτσι. Ποθαίνω και δε μάρτυρο. Το παλαιό. Ποθαίνω και δε μάρτυρο. Πώς αγαπώ μικρή μου.
0: Ποθαίνω και δε μάρτυρο.
1: Ποθαίνω τσι μαλάργο τσι. Ποθαίνω τσι μαλάργο τσι. Καλιά που δεν το ξέρει.
0: Όπα ποθαίνω τσι μαλάργο τσι. Καλιά που δεν το ξέρει.
1: Άντε σε πες, καλιά που δεν το ξέρει. Δεν θέλω για χατήρι μου ποτέ να
0: υποφέρω. Κάμε τον τάφο σου διπλό, όπου κι αν είσαι γεια σου. Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
1: Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
1: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
0: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
1: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
0: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
1: Αόρι.
0: Αόρι.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε
3: η Honda Καρακώστας.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
3: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
3: Honda Καρακώστας.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Lenormand 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-50.
7: Γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατζηδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
2: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
2: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
4: Ξενύχτη με
5: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

μας αγαπώ, που έχω για σένα σάσει. Αγάπη μου, που έχω για σένα σάσει.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Καλησπέρα σε όλους σας.
4: Ηλίας Χορευτάκης.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
4: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
5: Σα ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
4: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
5: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
4: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
5: Με τυραννά η σκέψη σου.
4: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: στην Αθήνα ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.